Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Ιδέες, μουσικές, επιλογές ενημερωτικές, επιλογές παντοτινές, επιλογές FM, στους 102,8 και στην καρδιά σας.

κίνηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό. Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

άξισε. Θέλω μακριά σου να ζήσω. Πάντα γυρίζω όμως πίσω. Όλα τα πρέπει μπροστά σου. Όλα τα όχι δικά σου. Πώς να ρηθώ και τι να πω. Μη κυνήγα τα αρώμα σου. Προτιμώ να είμαι μόνος. Όσο περνάει ο χρόνος. Με στη σιωπή οριμάζω. Νέα κλαδιά τώρα βγάζω. Να γίνω ξένος κι ας έχει πόνο. Μη σε γνωρίζω αν βρεθούμε στον δρόμο. Πες μου ξανά το όνομά σου. Χάρηκα και στεναγιά σου.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: Ράδιο επιλογές. Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr.
1: Είναι
0: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο επιλογές 102,8.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

θυσίες και μόνο. Να σε λιώμα, να χάνεις το δρόμο. Να ξεχνάς.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
1: Είμαστε ok, τέλος το foreplay. Nothing to be afraid, nothing to lose, babe. Μόνο για σένα μη μιλάς, το έχω.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Μάριος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

0: Ράδιο επιλογές.
1: Είναι στον αέρα.
2: Είναι και στο διαδίκτυο.
1: Επιλογές FM.gr.
2: Είναι
1: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο επιλογές 102,8.

ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό. Ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

ασταμάτητη ρυθμή από το ράδιο επιλογές. Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: είδηση.
1: Είναι ιστορία.
0: Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: δύο επιλογές.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-024-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Επιλογές FM. Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
2: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
1: Έχω
2: μετά θα πάνε
1: εκστασιαστεί.
2: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρε, φίλοι.
2: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
3: Είναι στον αέρα.
4: Είναι και στο διαδίκτυο.
3: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ήχος. Είναι είδηση.
4: Είναι ιστορία.
3: Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: Ακούτε Ράδιο Επιλογές.
1: Αυτή η γη που πατάς έχει ποτιστεί με αίμα. Με αίμα δικό μου. Με αίμα που χύθηκε για σένα. Τα κατάφερα. Το πότισα το χώμα. Δικό σου το έκαμα. Τώρα οι ρίζες μου μονάχα αναμνήσεις. Ζω με αυτές που το ψιθύρισε η αγάπη πριν πεθάνει. Μην υποδουλώσεις και την ανάμνηση.
2: Χτυπάω το χέρι στο τραπέζι, μην κοιτάζεις. Είμαι κλειστό βιβλίο, πια δεν με διαβάζεις. Δεν έχω λέξεις να σου πω, σβήνει η φωνή μου. Πες μου τι θες και τι ζητάς εδώ μαζί μου. Χτυπάω το χέρι στο τραπέζι, σπάω το χρόνο. Έτσι μπορώ με το θυμό και συμβιώνω. Είσαι μπροστά μου ζωντανή, μα όχι δική μου. Πες μου τι θες και τι ζητάς εδώ μαζί μου.

0: μουσική για μένα δεν έχει, ας πούμε, σύνορα ή ρατσισμούς. Χωρίζεται, δεν είναι. Στη μουσική που έχει κάτι να πει και κάποια που δεν έχει τίποτα να πει.
1: Χτυπά το χέρι στο τραπέζι να ήτος πετάω. Από το δαίμονα σου κρύβομαι και αχολογάω. Δεν έχω μέσα μου καρδιά, χαλάσα τη ζωή μου. Πες μου τι θες και τι ζητάς εδώ μαζί μου. Χτυπά το χέρι στο τραπέζι σαν φωνιάς. Δεν έχω να σου απλώσω πια κλαδί ελιάς. Πρίγκιπας ήμουν του ουρανού, τώρα σκλάβω στη γη μου. Πες μου τι

0: δύο επιλογές.
1: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
2: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
1: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
1: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
2: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
2: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Κινητό 6944-258-337.
3: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
3: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
4: Και?
3: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
4: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
3: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Η ΔΕΙΑ Παιωνίας αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση, ενημέρωση και την εύκολη διαχείριση των πληροφοριών κατανάλωσης, προσφέροντας νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους καταναλωτές της. Άμεση πρόσβαση, ιστορικό λογαριασμών, ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών με SMS και email, ηλεκτρονικές πληρωμές, στατιστικά στοιχεία, ηλεκτρονικές αιτήσεις. Όλα αυτά απλά και κατανοητά, πληκτρολογώντας www.deiapeonias.gr και iPavlaBill ή πληκτρολογώντας www.deiapeonias.gr ή Pavla Services. Η τεχνολογία στην υπηρεσία των καταναλωτών της ΔΕΙΑ Παιωνίας. ΔΕΙΑ Παιωνίας. Πάντα μπροστά. Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

0: φωσές στεριά.
1: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
2: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
3: Ράδιο επιλογές. Είναι στον αέρα.
4: Είναι και στο διαδίκτυο.
3: Επιλογές FM.gr.
4: Είναι
3: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο επιλογές 102,8. Είναι ήχος. Είναι είδηση.
4: Είναι ιστορία.
3: Ράδιο επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

thereby transform this pending cosmic energy.

κάπου μεσοπέλαγα το αλάτι, την όρασή μου καίει. Και μακάρι απέναντι να έφτανα, μα το σώμα με το ζόρι επιπλέει. Κρατήσου. Hey, τι ζητάς κι εσύ? Θες να σ' οδηγήσουν οι τυφλοί? Ακόμα χάγη για μέτρητα αμέτρητη. Ποτέ καμία άλλαγη. Κανείς να κινηθεί στα κινητά, η μόνη απόστολη. Πού είναι η έμπνευση για λύπηση εξέλιξη?

0: δύο επιλογές.
1: Το νερό είναι αγαθό. Η ζωή το χρειάζεται. Η φύση μας το προσφέρει και εμείς το ξοδεύουμε. Κάθε σταγόνα νερού είναι πολύτιμη. Πολύτιμη όσο η ίδια η ζωή. Όλοι μαζί στην προσπάθεια για την ορθή διαχείριση του νερού. ΔΕΗ ΑΠ. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Δήμου Παιωνίας. Υπεύθυνα δίπλα σου.
2: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
3: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
3: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
4: Και?
3: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
4: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
3: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
8: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο Πολυκαστρό?
9: Όχι, τι?
8: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
9: Οπ, τώρα με έψησες.
8: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
9: Wait, έχει και αλμυρές.
8: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
9: Πες μου κι άλλα.
8: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
9: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
8: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
9: Πάμε τώρα.
10: Joylicious. Where joy becomes delicious.
11: Στο Πολύκαστρο Κιλκής.
12: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
11: Τηλέφωνο 23-430-24-430.
10: Joylicious.
13: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ, εδώ στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Τρώω σαν... Το ξέρεις?
2: Ναι.
1: Καλό, ε.
2: Πολύ καλό. Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
3: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
4: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
1: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
5: Ράδιο Επιλογές.
6: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
7: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

0: Ακούτε Ράδιο Επιλογές.
1: Wing. Η κλίση σας προωθείται.

0: δύο επιλογές.
1: Η ΔΕΙΑ Παιωνίας αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση, ενημέρωση και την εύκολη διαχείριση των πληροφοριών κατανάλωσης, προσφέροντας νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους καταναλωτές της. Άμεση πρόσβαση, ιστορικό λογαριασμών, ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών με SMS και email, ηλεκτρονικές πληρωμές, στατιστικά στοιχεία, ηλεκτρονικές αιτήσεις. Όλα αυτά απλά και κατανοητά, πληκτρολογώντας www.deiapeonias.gr και iPavlaBill ή πληκτρολογώντας www.deiapeonias.gr ή Pavla Services. Η τεχνολογία στην υπηρεσία των καταναλωτών της ΔΕΙΑ Παιωνίας. ΔΕΙΑ Παιωνίας. Πάντα μπροστά.
2: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
3: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
2: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
3: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
2: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
3: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
2: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
3: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
3: Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
2: Κινητό 6944-258-337.
4: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
5: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

0: είδηση.
1: Είναι ιστορία.
0: Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
1: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
2: Και?
1: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
2: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
1: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τη πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζι κοντούς. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Baotherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Baotherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Baotherm. Αυτό και τέλος.
6: Το νερό είναι αγαθό. Η ζωή το χρειάζεται. Η φύση μας το προσφέρει και εμείς το ξοδεύουμε. Κάθε σταγόνα νερού είναι πολύτιμη. Πολύτιμη όσο η ίδια η ζωή. Όλοι μαζί στην προσπάθεια για την ορθή διαχείριση του νερού. ΔΕΗ ΑΠ. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Δήμου Παιωνίας. Υπεύθυνα δίπλα σου.
7: Εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο Πολυκαστρό?
8: Όχι, τι?
7: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
8: Οπ, τώρα με έψησες.
7: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
8: Wait, έχει και αλμυρές.
7: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
8: Πες μου κι άλλα.
7: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
8: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
7: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
8: Πάμε τώρα.
9: Joylicious.
10: Joylicious.
9: Where joy becomes delicious.
11: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
12: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
11: Τηλέφωνο 23430 24430.
9: Joylicious.
10: Joylicious.
13: Ράδιο Επιλογές.
14: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις Επιλογές 102,8.
15: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
16: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
15: Έχω
16: μετά θα πάνε
15: εκστασιαστεί.
16: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
15: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
16: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
15: Εξαιρετικό.
16: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
15: Τι λέρευε.
16: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
17: Είναι στον αέρα.
18: Είναι και στο διαδίκτυο.
17: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας.
18: Κομμάτι της ζωής.
17: Ράδιο Επιλογές 102,8.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

εμένα δεν το φοβόμουν. Είχα αποκτήσει περίσσια εμπειρία. Όλα τα διαχειριζόμουν όπως ο Βάρ την κάθε ευκαιρία. Μ' αυτά με τόπισαν, δέχτηκα επίθεση. Κοίτα από ακόμα. Δεν το κατέχω, δεν το αντέχω. Γυρνά το μυαλό μου.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: δύο επιλογές.
1: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
2: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Μουσικές, μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις.

Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

0: Ούτε. Ράδιο Επιλογές.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πήχης, της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο, Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πως πονάνε οι πληγές μες στην καρδιά τους.

ώρες του περνάει μες της μοναξιάς στον κήπο.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
1: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
2: Και?
1: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
2: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
1: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
6: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
5: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
6: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
5: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
6: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
5: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
6: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
5: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
6: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
5: Κινητό 6944-258-337.
7: Δύο επιλογές.
8: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ εδώ στον Επιλογές στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
7: Είναι στον αέρα.
9: Είναι και στο διαδίκτυο.
7: Επιλογές FM.gr.
9: Είναι
7: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Μουσικές, μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

0: Ράδιο Επιλογές.
1: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
2: Τρώω σαν... Το ξέρεις?
3: Ναι.
2: Καλό, ε?
3: Πολύ καλό. Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
4: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
5: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
2: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
6: Το νερό είναι αγαθό. Η ζωή το χρειάζεται. Η φύση μας το προσφέρει και εμείς το ξοδεύουμε. Κάθε σταγόνα νερού είναι πολύτιμη. Πολύτιμη όσο η ίδια η ζωή. Όλοι μαζί στην προσπάθεια για την ορθή διαχείριση του νερού. ΔΕΗ ΑΠ. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Δήμου Παιωνίας. Υπεύθυνα δίπλα σου.
7: Είναι ήχος. Είναι είδηση.
8: Είναι ιστορία.
7: Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
9: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
12: Για χαραντάν έφερα τη λυπημένη θλίψη.
13: Ορίστε.
12: Το λογαριασμό από τη χθεσινή ζημιά.
13: Δεν καταλαβαίνω.
12: Με έστειλε αψηλή, δεν άφησε όργανο.
13: Τι εννοείται?
12: Έγινε καυγάς χθες στο μαγαζί και έμεινε η ορχήστρα σόλο. Οργανοποιείο δεν είναι εδώ.
13: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο, οργανοποιείο, μάτσικας. Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. www.matsikas.gr. Οργανοποιείο Μάτσικας.
14: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.
15: Γεια σας, πίστη στο ραντεβού μας όπως κάθε εβδομάδα και αυτήν εδώ πέρα στον αγαπημένο μας σταθμό πάντα. Είμαι ο Γιάννης Φωτάκης και σήμερα θα ευχαριστούμε πάλι για άλλη μια φορά όμορφη ωραία μουσική από τα παλιά. Μιας και σήμερα θα πιάσουμε Απόστολο Καλδάρα και θα πάμε μέχρι τέλους αυτό το δίωρο. Ο Απόστολος Καλδάρας λοιπόν, που γεννήθηκε στα Τρίκαλα της Θεσσαλίας τον Απρίλιο του 1922. Τελείωσε το γυμνάσιο και ασχολήθηκε στην αρχή ερασιτεχνικά με τον μπουζούκι. Στη διάρκεια όμως της κατοχής ασχολήθηκε επαγγελματικά με αυτό και βεβαίως με τη μουσική που εκπροσωπούσε το όλο αυτό. Θα το καταλάβετε στη συνέχεια γιατί. Ξεκίνησε αμέσως μετά την κατοχή το 1946 λοιπόν τις ηχογραφήσεις και τον ανέδειξε, τι να πω, θα δούμε ποια τον ανέδειξε, τα κομμάτια είναι πολλά. Πάμε εμείς να ακούσουμε αυτό που ακούμε και στη διαφήμιση που ξεκινάει πριν από λίγο που ακούσανε «Μου σπάσανε το μπαγκλάμα», το οποίο το έχουν πει εκατοντάδες άνθρωποι, Μπιθικότσης, Γαβαλάς. Εμείς πάμε να τα ακούσουμε από Μήτρο Πάνω λοιπόν.

Μου σπάσανε το παγλαμά λοιπόν, στίχη σε αυτό το τραγούδι υπογράφει η Ευτυχία Παπαγιανόπουλου και πάμε στο τραγούδι που σημάδεψε έτσι, αφήσε το σημάδι του Απόστολος Καλδάρας. Νύχτωσε χωρίς φεγγάρι, 1945, δουλεύει στη Θεσσαλονίκη στο κέντρο Μαξίμ. Έχει ένα φίλο το Χρήστο το Μίνδο που έμενε εκεί κοντά στο Γεντίκουλε, που πηγαίνανε κάθε απόγευμα, πήγαινε σπίτι του, πήγαινε κανένα ουζάκι και τότε ήταν η εποχή που άρχιζε το δεύτερο Αντάρτικο και γινόντουσαν με τους κομμουνιστές συλλήψεις και τους πηγαίνανε εκεί στο Γεντίκουλε, υπήρχαν φασαρίες. Μια μέρα λοιπόν που άργησε να φύγει από το σπίτι του φίλου του, είχε πιάσει σούρουπο και όπως βάδιζε και από πάνω του ήταν η σιλουέτα των φυλακών, το Γεντίκουλε δηλαδή, του επτάπυργου όπως λέμε, όλο αυτό οι φωνές, η φασαρία, όλη η ατμόσφαιρα του έφερε την έμπνευση για το τραγούδι. Μια έμπνευση η οποία δεν πάταγε στα λόγια που έχουμε ακούσει μέχρι σήμερα. Λόγω λογοκρισίας λοιπόν, έχει πάρει μία άλλη μορφή από αυτή που ακούμε σήμερα. Νύχτωσε και στο γιατί το σκοτάδι είναι βαθύ, έλεγε. Κι όμως ένα παλικάρι δεν μπορεί να κοιμηθεί. Αυτό το έχουμε το ίδιο. Άραγε τι περιμένει όλη νύχτα ως το πρωί, στο στενό το παραθύρι που φωτίζει το κελί. Εδώ έχουμε αλλάξει και λέμε το κερί που είναι το σημερινό. Πόρτα ανοίγει, πόρτα κλείνει. Εδώ πέρα αλλάζουμε. Μα διπλό είναι το κλειδί. Τι έχει κάνει και το ρίξαν το παιδί στη φυλακή.

Η ερμηνεία που ακούσαμε είναι από τη Γιώτα Λίδια, έτσι επειδή έχουν ερμηνεύσει πάρα πολλοί καλλιτέχνες Απόστολο Καρδαρά, σε σημείο να χάνουμε και την πρώτη εκτέλεση ποια ήταν, επιλέγω να πάμε να ακούσουμε πολλούς καλλιτέχνες. Έτσι μπορούσα να βάλω τα πάντα από τον Καζαντζίδη. Θα βάλουμε και Καζαντζίδη βέβαια, σαφώς και θα βάλουμε Καζαντζίδη. Στίχοι στο συγκεκριμένο τραγούδι ήταν του ίδιου του Απόστολου Καρδαρά, όπως και στο επόμενο, το «Σύ μου χάραξε πορεία», που έχει στίχους και μουσική Απόστολος Καρδάρας, και στο επόμενο που θα ακούσουμε, το «Τώρα κλαις γιατί κλαις», «Σύ μου χάραξε πορεία», θα τα ακούσουμε από την Πίτσα Παπαδοπούλου και σαφώς «Τώρα κλαις γιατί κλαις», Στέλιος Καζαντζίδης.

Από τα ψηλά στα χαμηλά, 1960, Στέλιος Καζατζίδης, στίχη Ευτυχία Παπαγιανόπουλου, και πάμε στη συνέχεια να ακούσουμε το «Ανεβαίνω σκαλοπάτια» από τον Περπινιάδη, σε στίχους και μουσική του Απόστολου Καλδάρα.

Άμα θες να κλάψεις, κλάψε λοιπόν. Μας έγραψε στους στίχους ο Γιώργος Σαμολαδάς. Έβαλε τη μουσική σαφώς ο Απόστολος Καλδάρας. Και ερμηνεύει ο Γαβαλάς.

Μην περιμένεις πια, εσείς περιμένετε. Κλείνουμε το πρώτο ημίωρο και αμέσως μετά τις διαφημίσεις πάλι μαζί με περισσότερο Απόστολο Καλδάρα. Στίχη και μουσική είναι το Απόστολο Καλδάρα και στα δύο. Εμείς θα τα ακούσουμε ερμηνεία από τον Μενιδιάτη, τον μπαμπά, έτσι.

Μάδρη τη Αθήνα, με τούτα και με κίνα. Σαν να είσαι Μόνα Λίζα, σε χαζεύω, σε λατρεύω. Που είσαι αληθινή, δεν το πιστεύω. Αυτό δεν το έχω ξαναζήσει. Είσαι και πρόβλημα και λύση. Δεν έχω ξανασυναντήσει μια καρδιά.

Τα πλάτα Σαλονίκη, η θάλασσα σου ανήκει. Ξανά στο άδειο σπίτι σ' αγκαλιάζω, με κοιτάζω. Σιγά σιγά φοβάμαι ότι σου μοιάζω. Το σώμα έχει παραλύσει, παντού Ανατολή και Δύση.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι και ξανά.

0: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
1: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
0: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
1: Και?
0: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
1: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
0: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
2: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Η ΔΕΙΑΠ Αιωνίας θα αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση, ενημέρωση και την εύκολη διαχείριση των πληροφοριών κατανάλωσης, προσφέροντας νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους καταναλωτές της. Άμεση πρόσβαση, ιστορικό λογαριασμών, ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών με SMS και email, ηλεκτρονικές πληρωμές, στατιστικά στοιχεία, ηλεκτρονικές αιτήσεις. Όλα αυτά απλά και κατανοητά, πληκτρολογώντας www.theiapeonias.gr και iPavlaBill ή πληκτρολογώντας www.theiapeonias.gr ή Pavla Services. Η τεχνολογία στην υπηρεσία των καταναλωτών της ΔΕΙΑΠ Αιωνίας. ΔΕΙΑΠ Αιωνίας. Πάντα μπροστά.
5: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός?
6: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
5: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
6: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
5: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
6: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
5: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
6: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
5: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
6: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
5: Κινητό 6944-258-337.
7: Επιλογές.
4: Κάθε Τετάρτη στις 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
8: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξε στο Πολυκαστρό?
9: Όχι, τι?
8: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
9: Οπ, τώρα με έψησες.
8: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
9: Wait, έχει και αλμυρές.
8: Με κοτόπουλο, bacon, γύρω.
9: Πες μου κι άλλα.
8: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
9: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
8: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
9: Πάμε τώρα.
10: Joylicious.
11: Joylicious.
10: Where joy becomes delicious.
12: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
13: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
12: Τηλέφωνο 23430-24430.
10: Joylicious.
9: Joylicious.
14: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
15: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
14: Έχω.
15: Μετά θα πάνε
14: εξτασιαστεί.
15: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
14: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
15: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
14: Εξαιρετικό!
15: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
14: Τι λέρετε!
15: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ. στον Επιλογές, στους 102,8.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
16: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
17: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
18: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
19: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
20: Για χαραντάν έφερα τη λυπημένη θλίψη.
21: Ορίστε.
20: Το λογαριασμό από τη χθεσινή ζημιά.
21: Δεν καταλαβαίνω.
20: Με έστειλε αψηλή, δεν άφησε όργανο.
21: Τι εννοείται.
20: Έγινε καυγάς χθες στο μαγαζί και έμεινε η ορχήστρα σόλο. Οργανοποιείο δεν είναι εδώ.
22: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο, οργανοποιείο, μάτσικας. Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. www.matsikas.gr. Οργανοποιείο Μάτσικας.

Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο με Απόστολο Καλδάρα και συνεχίζουμε. Ό,τι αγαπάω εγώ πεθαίνει ήταν το πρώτο τραγούδι, ή όποια κενά σε ο δεύτερος τίτλος του, στην παρένθεση μέσα στη δισκογραφία έτσι γράφεται. Στίχη και μουσική δική του, του Απόστολου Καλδάρα, όπως και το επόμενο, Όσοι γλύκα έχουν τα χείλη σου. Το πρώτο το ακούσαμε από την Αθηναϊκή Κομπανία, το δεύτερο πρέπει να το ακούσουμε από Καζατζίδη.

Λίγο-λίγο θα με συνηθίσεις λοιπόν. Στίχους υπογράφει και εδώ η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, ενώ σε στίχους και μουσική δική του, του Απόστολου Καλδάρα, είναι το «Γιατί γλυκιά μου κλαις».

1965 και ο Μανώλης Αγγελόπουλος απογειώνεται με Απόστολο Καρδάρα. Ρίξε στο γυαλί φαρμάκι είναι το πρώτο τραγούδι που θα ακούσουμε, που έχει συμμετάσχει εκεί πέρα στους στίχους η Ευτυχία Παπαγιαννόπουλου. Τα άλλα δύο, στίχη και μουσική Απόστολου Καρδάρα, όσο αξίζεις εσύ, και καλή τύχη.

1967 και σε στίχους του Χρήστου του Αργυρόπουλου γράφει το «Δεν ξέρω πόσο μ' αγαπάς» που ερμηνεύει υπέροχα η Βίκη Μοσχολιού. Δεν φεύγει κανένας εσείς εδώ για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με πολύ πολύ όμορφα τραγούδια.

0: Ακούτε ράδιο επιλογές. Ακούτε ράδιο επιλογές.
1: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
2: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Για χαραντάν, έφερα τη λυπημένη θλίψη.
7: Ορίστε.
6: Το λογαριασμό από τη χθεσινή ζημιά.
7: Δεν καταλαβαίνω.
6: Με έστειλε αψηλή, δεν άφησε όργανο.
7: Τι εννοείται?
6: Έγινε καυγάς χθες στο μαγαζί και έμεινε η ορχήστρα σόλο. Οργανοποιείο δεν είναι εδώ.
8: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο. Οργανοποιείο Μάτσικας. Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. www.matsikas.gr. Οργανοποιείο Μάτσικας.
9: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.
10: Μπήκαμε αισίως στη δεύτερη ώρα της εκπομπής και σε στίχους της Ευγενίας Παπαγιανοπούλου, ο Απόστολος Καρδάρας γράφει τη μουσική. Κόκοτας, 1968, όνειρο απατηλό.

Νυχτερίδες και αράχνες 1969, ασπάν συνευχή τα παλιά μας λέει, νούμερο 12 στο συγκεκριμένο CD, δίσκο, συγγνώμη, δεν υπήρχε ακόμα το CD. Στέλιος Χατζατζίδης ερμηνεία, στίχη και μουσική από Σόλος Καλδάρας, και αμέσως μετά ακούμε πάλι μουσική σαφώς από Σόλος Καλδάρας, αλλά συμμετέχει στους στίχους ποιος άλλος, η Ευτυχία Παπαγιανόπουλου, και έχουμε από το δίσκο Ένα Γράμμα, 1970 δηλαδή, Στο τραπέζι που τα πίνω.

1971 στα ξεκινήματά του Γιάννης Οπάριος και σε στίχους του Κώστα του Βίρβου του δίνει το Απόστολης Καρδάρας το Ράκος.

Στον ίδιο δίσκο είναι και το Πετροβολούσα τη ζωή, θα το ακούσουμε στην αρχή του επόμενου ημίωρου. Και το 1971 παραμένουμε, που έχει πάρει φωτιά, έτσι. Είναι μάλλον η ημερομηνία με τις περισσότερες εκδόσεις δίσκων με μουσική του Απόστολου Καρδάρα. Σε στίχους του Χαράλαμπου Βασιλεία εδώ πέρα ακούσουμε Πολυπάνου, Φέρτε μου μια κούπα με κρασί.

Ο Γιώργος Νταλάρας τραγουδά Απόστολο Καλδάρα. Αυτός είναι ο τίτλος του δίσκου 1971 και αυτός. Έχω ξεχωρίσει από εδώ, είπα να σβήσω τα παλιά και ένα τραγούδι από το Αλγέρι.

ζωή. Και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου. Έχω περάσει αυτά που λες κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Είναι μαζί μου.

Εγώ καρδιά μου δάνεισα σ' όποιον μου έχει πει, σχεδόν χωρίς επιστροφή, και τη φωτιά μου. Και μην τρομάζεις που τα ακούς, μα έχω κοπιάρει σε πολλούς και τα κλειδιά μου. Τα κλειδιά μου.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζι κοντούς. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
2: Ράδιο Επιλογές. Είναι στον αέρα.
3: Είναι και στο διαδίκτυο.
2: Επιλογές FM.gr.
3: Είναι
2: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
4: Ένα πετόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
5: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Όχι απλώς νιασιναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασιναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
9: Για χαραντάν έφερα τη λυπημένη θλίψη.
10: Ορίστε.
9: Το λογαριασμό από τη χθεσινή ζημιά.
10: Δεν καταλαβαίνω.
9: Με έστειλε αψηλή, δεν άφησε όργανο.
10: Τι εννοείται.
9: Έγινε καυγάς χθες στο μαγαζί και έμεινε η ορχήστρα σόλο. Οργανοποιείο δεν είναι εδώ.
10: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο. Οργανοποιείο Μάτσικας. Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. www.matsikas.gr. Οργανοποιείο Μάτσικας.

Στο τελευταίο ημίωρο μπήκαμε μόλις με τον Απόστολο Καλδάρα και το συγκεκριμένο τραγούδι έχει γράψει στίχους ο Γιώργος Σαμολαδάς. Γιάννης Πάριος λοιπόν 1971 στα ξεκινήματά του και πάμε λοιπόν στο 1973 για Έλληνος ο κόσμος του Στέλιου του Καζαντζίδη, είναι και ο τίτλος της ολοκληρωμένης δουλειάς. Στίχη Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, για Έλληνος κόσμος. Δεν θέλει πολύ αν μεγάλη κουβέντα εδώ πέρα.

1975, τότε γεννήθηκα εγώ και ήδη η πορεία του Απόστολου Καλδάρα έχει απογειωθεί, είναι στην κορύφωσή της. Δίκη Μοσχολιού μας λέει «Μην τα φιλάς στα μάτια μου».

1977, τελευταία νύχτα λέγεται το άλμπουμ του Σταμάτη Κόκοτα, που ξεχωρίζει σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου εκεί ένα τραγούδι που οποιοδήποτε έχει γιο, οποιοδήποτε πατέρας δεν μπορεί να μείνει ασυγκίνητος. Ένα διαχρονικότατο τραγούδι, ένα τραγούδι που βουρκώνουμε όλοι όταν τα ακούμε. Γέ μου, λοιπόν.

Απόστολο Καλδάρα τραγούδησαν όλοι οι μεγάλοι του πενταγράμμου. Και αυτοί που δεν τραγούδησαν, σαν πρώτη εκτέλεση, σίγουρα τον έχουν τραγουδήσει, σίγουρα όλοι έχουμε σιγοτραγουδήσει τραγούδια του Καλδάρα. Είναι από αυτά που στις συναυλίες πάντα χαμηλώνει τη φωνή του τραγουδιστής για να το πάρουμε όλοι μαζί. Είναι τραγούδια παρέας. Διονυσίου λοιπόν δεν μπορούσε να μείνει απ' έξω. Αργά είναι πια αργά. Τα Ορθόδοξα είναι το άλμπουμ του Διονυσίου το 1978. Στίχη και μουσική του Απόστολου Καλδάρα.

Με τα πολεμικά άνθησε και ο ελληνικός κινηματογράφος για πολλές δεκαετίες. Ο Απόστολος Καλδάρας μεσουρανούσε και εκεί. Πολλά τα κομμάτια που έχουμε ακούσει και έχουν γίνει γνωστά μέσα από τον ελληνικό κινηματογράφο. Πάμε να ακούσουμε συνέχεια εμείς ένα τραγούδι που ερμηνεύει ο Νικός Ξανθόπουλος, «Μην κάνεις όνειρα τρελά».

Τα τραγούδια του Καλδάρα γνώρισαν πολλές επανεκτελέσεις, μιας και τα πρωτότυπα ήταν στη δεκαετία του 40 με 60 τα περισσότερα. Έτσι και εμείς το παρουσιάσαμε με εκτελέσεις που θα είναι πιο εύηχες. Θα σας βάλουμε και από τις παλιές, βάλαμε και μερικές από τις παλαιότερες, αλλά για να έχουμε μια απόδοση στον ήχο, μιας και όλα ήταν 45 και τα λοιπά, στις πρώτες εκτελέσεις θα είχαμε θέματα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν μια επανεκτέλεση που κάναν τα παιδιά από την Πάτρα με το Λαϊκό Τσατσά.

31 χρόνια έχει που έχει φύγει από τη ζωή ο Απόστολος Καλδάρας. Τα βάλε και αυτός με την ανίατη ασθένεια. Από τις πίστες μόλις έφυγε η κόρη του, το 64-65 είχε αποσυρθεί. Βέβαια δεν θα αποσυρθεί ποτέ από τα ακούσματά μας, μιας και οι τεράστιες επιτυχίες που έχει κάνει θα μας ακολουθούν συνέχεια. Και το καλό είναι ότι είναι όλα τα τραγούδια, τα συναυλιακά, τα όμορφα, τα παρεΐστικα, τα οποία τα συγκομουρμουρμάμε όλοι μαζί. Το μεγαλύτερο από αυτό σίγουρα είναι για μένα το νύχτο της Χωρίς Φεγγάρι, με τη μεγαλύτερη ιστορία. Και μια και είπαμε για αυθεντικότητα, θα πάμε να τα ακούσουμε τώρα έτσι λίγο με το 45 να γαργαλάει από τη Στέλλα τη Χασκίλ, που είναι η πρώτη ηχογράφηση. Μέχρι την άλλη εβδομάδα, την αγάπη μου σας στέλνω. Θέλω να σας βρω καλά, χαρούμενους και χαμογελαστούς, σωματικά και ψυχικά πολύ καλύτερα από ό,τι είμαστε, και ας είμαστε τέλεια. Μέχρι την άλλη εβδομάδα λοιπόν, από το Γιάννη Φωτάκη, γεια σας.

0: Ράδιο Επιλογές. Ράδιο Επιλογές.
1: Τρώσαν. Το ξέρεις.
2: Ναι.
1: Καλό, ε.
2: Πολύ καλό. Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
3: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
4: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-39-71-04. Ανοιχτά καθημερινά, εκτός Κυριακής.
1: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο 1/4.
5: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
6: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
5: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
6: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
5: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
6: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
5: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
6: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
5: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
6: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
5: Κινητό 6944-258-337.
7: Το νερό είναι αγαθό. Η ζωή το χρειάζεται. Η φύση μας το προσφέρει και εμείς το ξοδεύουμε. Κάθε σταγόνα νερού είναι πολύτιμη. Πολύτιμη όσο η ίδια η ζωή. Όλοι μαζί στην προσπάθεια για την ορθή διαχείριση του νερού. ΔΕΗ ΑΠ. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Δήμου Παιωνίας. Υπεύθυνα δίπλα σου.
8: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά οπίχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
9: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
10: Daily Couscous.

0: Και φτάσαμε και στα μέσα της εβδομάδος, 9/9/26.
1: 9/9. Ωραία ημερομηνία το 9.
0: Σ' αρέσει αριθμολογικά. Ναι, είναι κάτι που σου κάνει έτσι ένα κλικ.
1: Μου κάνει. Μάλιστα.
0: Σου κάνει και κλακ.
1: Και κλακ και κλικ και όλα μου τα κάνει. Είναι αλήθεια.
0: Λοιπόν, με Πέτρο Ιακωβίδη ξεκινήσαμε όλο και ένα τραγούδι. Έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα. Ένα μαστούτη είναι φυσικά στην παρέα μα. Μπαίνει και βγαίνει κερδισμένο. Ένα μαστούτη που εκπαιδεύει το προσωπικό σε ιχθυοπολείο, ποροπολείο και κρεοπολείο. Για να σε εξυπηρετούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με γνώσει πάνω σε αυτά που του ρωτά. Δεν θέλω να ξεχνά επίση Best Workplace Ελλάδα και Ευρώπη. 50 χρόνια γιορτάζει. Εντάξει, τι ωραία διαφήμιση με τον Άντο Κούμπο.
1: Ναι.
0: Όλη αυτή ωραία καμπάνια. Ναι.
1: Και επίσης εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και τη, η ραδιοφωνική του εκδοχή.
0: Ναι.
1: Με το τραγούδι. Πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, σούσουρο, έρχεται η Ανδρομάχη και εμείς για δύο ολόκληρες ώρες είμαστε παρέα σου.

0: γίνεται.
1: Εξηγήστε μου, αυτή είναι η Ελληνίδου και όχι τυχαία.
0: Γιατί το λες έτσι, όχι τυχαία.
1: Λοιπόν, άκου να δεις.
0: Oh.
1: Σκεφτόμουν τις προάλλες. Πόσες φορές σε κουβέντες, οτιδήποτε λέμε, έρχομαι.
0: Τι
1: και είσαι ακόμα, δηλαδή. Εγώ, ας πούμε, ήμουνα στην Αμβρόβα, με έλεγα. Με έπαιρνε τηλέφωνο. Παναγιώτη, έρχομαι, έρχομαι. Και ήμουνα στο σπίτι και ακόμα την έπρεπε να φτιάξω μαλλί, να βάλω ρούχα κτλ.
0: Εγώ δεν είμαι καθόλου έτσι.
1: Έκανα δύο λεπτά βέβαια να κατέβω έτσι.
0: Εγώ δεν είμαι
1: τώρα,
0: καθόλου
1: εδώ είναι το θέμα. Έχω ένα φίλο που μου λέει, έρχομαι στον δρόμο και έρχεται, μιλάμε 50 λεπτά μετά.
0: Εγώ δεν είμαι καθόλου έτσι. Δηλαδή, άπαξ και που έρχομαι, θα είναι το έρχομαι. Δηλαδή, εκείνη τη στιγμή θα βάζω τα γυλιά μου, ας πούμε, στο κεφάλι μου και θα φεύγω. Δεν πάω άμεσα το λέτσο. Δηλαδή, προκειμένου να μην σε στήσω εσένα, εγώ θα είμαι σαν κακό χρόνο να έχω. Καταλαβες.
1: Μάλιστα.
0: Καλή ώρα.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω να μου πείτε, να μας στείλετε μηνύματα στο Daily Couscous στο Facebook. Daily Couscous, Daily κατά Παύλο Κουσκ, κατά Παύλο Κουσκ στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Όταν λέτε έρχομαι, πού βρίσκεστε πάνω.

0: Αυτή είναι και την Γαρμπή, υποσυνείδητο, ένα τελικό κουζινό. Γιατί γελάς, βλέπεις τις απαντήσεις.
1: Γελάμε τις απαντήσεις, δεν έρχομαι ποτέ.
0: Έχω τουλάχιστον βγει από την πόρτα. Εγώ μπορεί να ψάχνω ακόμα παπούτσια. Ένας λέει εδώ στον δρόμο, λέει συνήθως είμαι στο ανσασέρ. Άλλοι είναι στο σπίτι, άλλοι είναι στο ντουζ, μια χαρά.
1: Ναι, ναι, εγώ διαβάζω, δεν έρχομαι ποτέ, το λέω για να το πω. Πολύ ωραία, μιλάμε...
0: Μπράβο, φαντάζομαι έχετε φίλους ακόμα. Συγχαρητήρια. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Καλά, μην το λες, γιατί υπάρχουν πολλοί που, ας πούμε, εγώ το έχω πει, η Ελένη είναι μάστερ στο στήσιμο. Μάστερ.
0: Και γιατί όμως την αφήνεις?
1: Μάστερ. Γιατί είναι έτσι, γιατί δυστυχώς είναι έτσι ως άνθρωπος. Ο δυστυχώς. Το ξέρω ότι είναι, ρε παιδί μου, έτσι. Οπότε είναι το ελάττωμά της αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό. Τι θα κάνουμε τώρα. Έχει άλλα χίλια καλά.
0: Τι είπα, δεν ξέρω την κοπέλα καλά, τι να σου πω.

με τον άνεμο στην πλάτη, με σπασμένα τα φτερά. Κοίτα που πετάει η αγάπη, που και που καμιά φορά. Κοίτα που πετάει η αγάπη, που και που καμιά φορά. Με τα χείλη δαγκωμένα, με τα μάτια στο κενό, τα κατέβασες για μένα,

εσύ. Με τα όνειρα στα χέρια, με τον ήλιο στην καρδιά, τα δικά σου καλοκαίρια με έχουν

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
1: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
2: Και?
1: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
2: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
1: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Η ΔΕΗ Απαιωνίας αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση, ενημέρωση και την εύκολη διαχείριση των πληροφοριών κατανάλωσης, προσφέροντας νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους καταναλωτές της. Άμεση πρόσβαση, ιστορικό λογαριασμών, ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών με SMS και email, ηλεκτρονικές πληρωμές, στατιστικά στοιχεία, ηλεκτρονικές αιτήσεις. Όλα αυτά απλά και κατανοητά, πληκτρολογώντας www.theiapeonias.gr και iPavlaBill ή πληκτρολογώντας www.theiapeonias.gr ή Pavla Services. Η τεχνολογία στην υπηρεσία των καταναλωτών της ΔΕΗ Απαιωνίας. ΔΕΗ Απαιωνίας. Πάντα μπροστά.
6: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
7: Ράδιο Επιλογές.
8: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
9: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο Πολυκαστρό?
10: Όχι, τι?
9: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
10: Οπ, τώρα με έψησες.
9: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
10: Wait, έχει και αλμυρές.
9: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
10: Πες μου κι άλλα.
9: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
10: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
9: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
10: Πάμε τώρα.
11: Joylicious.
12: Joylicious.
11: Where joy becomes delicious.
13: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
14: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
13: Τηλέφωνο 23430 24430.
12: Joylicious.
15: Joylicious.
16: Είναι στον αέρα.
17: Είναι και στο διαδίκτυο.
18: Επιλογές FM.gr.
19: Είναι
20: κομμάτι της ζωής μας.
21: Ράδιο Επιλογές 102,8.
22: Daily Couscous

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπής, εδώ είμαστε λοιπόν, 9 του Σεπτέμβρη. Λοιπόν, ποιο είναι το ζώδιο που εξαφανίζεται στο πρώτο έτσι live? Δηλαδή, που χάνει την παρέα στη συναυλία. Χάνεται.
1: Χάνεται. Περίμενε, ζώδιο, που χάνεται, χάνεται. Πρέπει να είναι κάποιο του αέρα, λογικά.
0: Κοίτα, είναι τρία τα ζώδια τα οποία χάνονται συνήθως.
1: Για πες.
0: Εδώ. Λοιπόν, είναι ο δίδυμος, ο οποίος ξεκινάει και μιλάει με αγνώστους. Ο τοξότης που πλησιάζει τη σκηνή και δεν τον ενδιαφέρει που βρίσκεις εσύ, παρά να βρίσκεται αυτός κοντά.
1: Σωστά.
0: Και ο ηχθής που μπορεί να δει κάτι έτσι και το. Να το
1: χάνεται και μυαλό για ασφυλάκια. Ναι, ναι. Ταξιδεύει φουλ. Αλήθεια είναι αυτό. Ναι.
0: Δύσκολη κατάσταση. Είπε, το Δωρή φέρει και επιστρέφουμε.

0: τα κολλασμένα. Αυτός είναι ο Απόν, αυτή είναι η Καντάδα. Λες μικρά ψέματα.
1: Τα λευκά ψέματα, τα λεγόμενα.
0: Δεν θα αργήσω, δεν πεινάω, δεν θα πάρω κινητό. Θα φύγω νωρίς.
1: Ναι.
0: Δεν χρειάζεται κράτηση.
1: Ναι. Λέω κάτι τέτοιο, η αλήθεια είναι.
0: Και...
1: βασικά, σε οτιδήποτε έχει να κάνει με... και το μετανιώνω μετά. Mm. Και ξέρεις, γιατί το μετανιώνω, γιατί είναι αυτά τα μικρά τα ψέματα όμως.
0: Χωρίς
1: είναι...
0: λόγο, βγαίνουν αυθόρμητα, βία.
1: Αυτό. Είναι αυτά τα μικρά ψέματα που λες, παιδί μου, ότι δεν θα αργήσω. Ενώ ξέρεις ότι κατά πάσα πιθανότητα θα αργήσεις.
0: Κατά 95% κιόλας.
1: Και αυτό τον άλλον μπορεί να τον κάνει, ρε παιδί μου. Δηλαδή, εσύ για σένα μπορεί να είναι ένα μικρό ψεματάκι, αλλά τον άλλον μπορεί να το φέρει στα ωριά του. Γιατί σου λέει, δεν θα αργήσεις και εγώ μπορώ να το κάνω.
0: Δεν θα αργήσεις.
1: Αυτό.
0: Αυτό.
1: Αυτό. Εντάξει.
0: Εντάξει, σημαίνει και σε κάτι τέτοιο.
1: Εσύ λέτε.
0: Σίγουρα δεν είναι.

Λέξεις, τόσες λέξεις να διαλέξεις. Μα εσύ σωπαίνεις χάδια τόσα βράδια.

0: Αυτή είναι η Ελένη Φουρέιρα, Jackie O.
1: Jackie O. Λένε και εδώ πολλά λευκά ψεματάκια, μικρά ψεματάκια. Κοιτάξτε, υπάρχουν και τα κατά συνθήκη ψέματα. Δηλαδή, αυτά, ας πούμε, είναι τα κατά συνθήκη ψέματα. Εσύ, ας πούμε, λες, όχι απαραίτητα, εσύ λες κατά συνθήκη ψέματα, που είναι δηλαδή, αυτά. Για να μην στεναχωρήσει τον άλλον.
0: Ναι, πολλές φορές. Αλλά να σου πω κάτι, το μετανιώνω. Γιατί σε τόσες ημέρες προσπαθώ να προστατεύσω τους ανθρώπους και δεν το αντιλαμβάνονται. Και μετά ζητάνε και τα ρέστα. Του λέει να μου έλεγε την αλήθεια. Να σου πω την αλήθεια, σου πω εγώ. Ξέρεις πόσες φορές λέω. Δηλαδή, μακάρι να ήμουν σε μια φάση να λέω την αλήθεια χωρίς να με νοιάζει. Δηλαδή, σκέφτομαι τον άλλο να μην τον προσβάλλω, να μην νιώθει προσβεβλημένο.
1: Να μην το στεναχωρήσει.
0: Ακόμα και στη δουλειά, εγώ το έχω πολύ αυτό.
1: Για τη δουλειά, φαντάζομαι ότι το.
0: Ναι, δηλαδή, τι να του πω, δεν σε θέλουνε. Ναι, του πήρα τηλέφωνο και μου είπανε, ζει αυτό ακόμα. Έχω και τέτοια. Να τα πω.
1: Όχι.
0: Να τα πω.
1: Όχι.

0: Daily Couscous.
1: Ράδιο επιλογές. Ράδιο επιλογές.
2: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157 Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
3: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
3: Έχω εκστασιαστεί.
4: Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρε, φίλε.
4: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
1: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
0: Daily Couscous.

0: Δεύτερη ώρα εκπομπής, έναν τηλεκουσκούς είναι στην παρέα σου. Υπεύθυνη είμαστε η καρδιά μου και εγώ.
1: Και εγώ είμαι υπεύθυνη για όλα, αλλά αν υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι υπεύθυνος για το πορτοφόλι σας.
0: Φέρτε μου έναν υπεύθυνο.
1: Ακριβώς. Ένας άνθρωπος που είναι υπεύθυνος για το πορτοφόλι σας είναι ο Μασούτης, παιδιά. Είναι εκεί για να κρατήσει τις οικονομίες σας, για να μην σας τις πάρει. Είναι εκεί με τη Mastercard που είναι το μεγαλύτερο όπλο οικονομίας σας, καθώς κάνετε τις αγορές σας και κερδίζετε πόντους και για κάθε 200 πόντους παίρνετε 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σας. Αν επιλέξετε και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας μας, στον τόπο μας, βιολογικές επιλογές μας, ούτε και Mr. Grand, έχετε διπλάσιους πόντους. Πολύ ωραία προϊόντα έχει. Να τα λέμε και αυτά τώρα. Τέλος πάντων, κάθε φορά σκέφτομαι και κάτι διαφορετικό.
0: Εγώ έχω τα πολύ αγαπημένα μου, τα κουλουράκια
1: της κανέλας. Τα κουλουράκια της κανέλας, ναι, το ξέρω. Και εμένα μου θυμίζουν φανολόπιτα τα κουλουράκια της κανέλας. Μου θυμίζουν αυτή τη γεύση.
0: Ναι.
1: Ναι, ρε, γιατί έχουν την κανέλα, έχουν λίγο καρύφαλμα σίγουρα. Οπότε μου θυμίζουν. Ό,τι έχει κανέλα και είναι τη διαμορφή μου, το θυμίζει. Τέλος πάντων, παιδιά, αυτό είναι ο Μασούτης.
0: Μα στέλνουν και τα σάλια, λέει. Αυτή είναι η κατάσταση.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Όντως, κάθε φορά που το λέμε. Λοιπόν, επιστρέφουμε με ένα daily throwback. Πεδαριώδες.
0: Αλήθεια τώρα, αυτή είναι η Έλληνα Παπαρίζου. Καλά, καλά.
1: Καλά.
0: Όλο πεδαριώδες.
1: Καλά, καλά. Περίμενε, περίμενε.

0: Να μ' αγαπάς. Αυτή είναι η Δέσποινα Μπανδία. Να τελεί κουσκούς είναι στην παρέα σου. Τελεί κουσκούς στο Facebook. Τελεί και το Παύλο Κούσκο, το Παύλο Κούσκο στο Instagram. Τελεί κουσκούς 2 στο TikTok. Εκεί στέλνετε και προτείνετε για το Daily Throwback καθημερινά.
1: Λοιπόν, είσαι έτοιμος?
0: Είμαι.
1: Θα σε πάω. Να φύγουμε σε άλλη. Θα σε πάω στο 1994.
0: Τέσσερα.
1: Και θα σε πάω στον Νίκο τον Καρβέλα.
0: Τον Νίκο τον Καρβέλα. Μουσική στίχο.
1: Μουσική στίχο, ναι.
0: Μάλιστα. Άντρας, γυναίκα.
1: Άντρας.
0: Άντρας.
1: Βεβαίως. Είσαι έτοιμος?
0: Ναι.
1: Περίμενε, γιατί ψάχνω το. Εγώ δεν μου το κάνει το.
0: Δεν είναι ο Δημήτρης Κόκοτας. Γιατί το Κόκοτα έγραψε το 99 το για μένα. Ο Κόκοτας τότε έγραφε με το Φίβο.
1: Μπράβο.
0: Μπορεί να είναι όμως ο Σάκης Ρουβάς.
1: Το 94.
0: Ναι, μπορεί.
1: Λοιπόν, ξεκινάω.
0: Το 92 βγήκε ο
1: Σάκης Ρουβάς. Άκουσε με, είναι παιδαριώδες.
0: Ναι.
1: Μείνε όπως είσαι.
0: Μείνε όπως είσαι, μην αλλάξεις τίποτα. Εγώ έτσι σε αγαπάω. Μείνε όπως είσαι, μην αλλάξεις τίποτα. Ελάτε,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Έχεις μια ψυχούλα τόσο δά.
1: Ναι. Εντάξει. Πιο μετά είναι αυτό, αλλά οκ. Okay.
0: Το ωραιότερο πλάσμα του κόσμου. Για μένα είσαι εσύ.
1: Θα κάνω και τα χέρια
0: του, η μεγαλύτερη αγάπη από όλες. Όλες. Θα με.
1: Λευτέρη
0: σπίτια ματαζή. Δεν έχετε. Θα με φάτε. Εντάξει, πόσο ωραία περνάμε τώρα, δεν φαντάζομαι. Πόσο ωραία περνάει. Πόσο ωραία περνάει το Λευτέρη Παναζή. Από τα ωραιότερα τραγούδια που έχει γράψει.
1: Όπου το ξέρεις ότι το έχει γράψει για την Αναβίση στην αρχή?
0: Όχι, για την Αναβίση το έχει γράψει τελεία.

0: Ναι, το είχε γράψει για την Άννα Βύση και για να τραγουδήσει και η Άννα Βύση και κάτι.
1: Όχι, όχι. Το έγραψε όταν χωρίσανε που έμενε για ένα μήνα στο σπίτι του Πανταζή.
0: Η Άννα Βύση.
1: Όχι, παιδί μου, ο Καρβέλλας το έγραψε.
0: Η Άννα Βύση έμενε στο σπίτι του Πανταζή, ο Καρβέλλας.
1: Ο Καρβέλλας! Και του έγραψε το τραγούδι.
0: Ας φάω την καραμέλα μου.

0: Έλληγο κίνου, τι σου χρωστάω. Αυτό ρε παιδιά που πάμε σε μια χώρα, ναι.
1: Τι χώρα.
0: Άλλη χώρα. Και μας τα βάζουν εδώ πέρα τώρα στη γλώσσα της χώρας. Εγώ καλά δεν ξέρω. Τέλος πάντων, αν καλά οι άνθρωποι, δεν θα πω κάτι άλλο.
1: Ναι. Το έχεις όμως?
0: Όχι, θα το βάλω στο ChatGPT να πω. Μπορείς να μου το κάνεις μεταφράσεις.
1: Εδώ παιδί μου, εδώ δεν είχα πάει εγώ που πετούσα το καλοκαίρι και μου ήρθε το μήνυμα κύρωση της πτήσης στα κινέζικα. Και μπήκα να πατήσω και μπήκα τυχαία να ανοίξω. Τυχαία το άνοιξα. Γιατί νομίζαμε ότι ήταν μήνυμα upgrade.
0: Και χαρήκατε.
1: Ναι, και χαρήκαμε και τελικά ήταν κύρωση πτήσης.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία περάστηκε εσείς.
1: Ναι, μαγικά.
0: Αχ, τι να πω.
1: Το βρήκαμε.
0: Ναι.
1: Τέλει.
0: Τα έχω κάνει αυτά που λέει όμως. Γιατί μου τα στέλνει. Μάλλον θα είναι ένα γενικό. Τα έχω κάνει εγώ όλα. Είμαι πάρα πολύ γης μπροστά.
1: Μπράβο.
0: Τα έχω κάνει εγώ όλα αυτά που πρέπει. Είμαι έτοιμος.
1: Μπράβο.
0: Έτσι, ευχαριστώ.

0: Σούπερ. Παίζει αυτά που θέλεις. Ράδιο Επιλογές.
1: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
2: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
3: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
2: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
3: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
2: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
3: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
2: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
3: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
3: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
2: Κινητό 6944-258-337.
0: Ράδιο Επιλογές. Είναι στον αέρα.
4: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
5: Daily Couscous

0: Τέταρτο ημέρο εκπομπή, ένα τελικό σκούσινο στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, λίγο πριν κλείσει και αυτή εδώ η εκπομπή και λίγο πριν κλείσει και αυτή εδώ η εβδομάδα βασικά. Περνάει ο καιρός, παιδιά, περνάει γρήγορα. Πολλοί από εσάς πλέον έχετε επιστρέψει, έχετε πει στη ρουτίνα, έχετε πει στην καθημερινότητα και μπράβο σας. Και θέλω έτσι λίγο και τα μηνύματά σας όσον αφορά το ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κάνετε με το που γυρίζετε από τις διακοπές. Το πρώτο πράγμα που θα κάνεις, ποιο είναι.
0: Μόλις γυρίσω από τις διακοπές. Εγώ γύρισα.
1: Παιδί μου, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που έκανες.
0: Που έκανα. Να τακτοποιήσω τη βαλίτσα μου. Να βγάλω τα πράγματά μου, να τα τακτοποιήσω, να τα βάλω στη θέση του κτλ.
1: Οκ. Εγώ δεν το έκανα αυτό, ας πούμε. Yeah. Το πρώτο πράγμα που έκανα είναι να κάνω ένα μπάνιο.
0: Ήρθα πλημμένος.
1: Κανονικό, όχι.
0: Εντάξει, εγώ θα πρέπει να μπορώ 4 ώρες.
1: Εντάξει, εμένα ήταν να κάνω ένα κανονικό μπάνιο, να βάλω τη στρένη.
0: Δεν
1: είχατε
0: μπάνια, εκεί πέρα δεν είχα τίποτα.
1: Ρε παιδί μου, είναι αλλιώς το να κάνεις μπάνιο στο νησί, σε οποιοδήποτε νησί και να είσαι. Και αλλιώς το να κάνεις μπάνιο στο σπίτι σου, με τα πράγματά
0: για
1: σου, με τις κρέμες σου.
0: Καλύτερο στην Αμοργό. Έχω όλα μου τα πράγματα πάρα πολύ ωραία και στην Αμοργό έχω το χρόνο να τα κάνω όλα όπως θέλω. Δεν με βιάζει κανένας.
1: Α, ναι.
0: Βέβαια.
1: Όχι, όχι, παιδί.
0: Βέβαια.
1: Για μας να βάλουμε.
0: Βέβαια.
1: Οκ, το πιάσα.
0: Δεν το συζητάμε αυτό. Δεν πρέπει να το πούμε. Παγκόσμια ημέρα ψεύτη, αυτή είναι η Κατερίνα Γιώργη.

0: Τι θέλω εγώ με σένα, τα λέει ο Γιώργος Σαμπάνης, του Drag Queen το θέμα.
1: Θέλει επιστροφή. Αλήθεια είναι αυτό. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση.
0: Να σα ρωτήσω κάτι. Εσύ, α πούμε, βγάζει φωτογραφίε. Έχετε, α πούμε, ένα που πάντα βγάζει φωτογραφίε γιατί βγάζει καλύτερε.
1: Στι διακοπέ, α
0: πούμε. Γενικά, όταν βγαίνετε έξω, διακοπέ.
1: Έχουμε, ναι. Εγώ ναι. Έχω, α πούμε. Έχω. Τέλος πάντων, βασικά.
0: Με, εγώ δεν θέλω να τι βγάζω εγώ. Γιατί όταν τι βγάζω εγώ, επειδή δεν. Δεν είμαι ο τυραμόλα.
1: Να βγάζει εσύ εσένα εννοείς.
0: Να βγάζω εγώ μαζί με πέντε ανθρώπου. Και μου λένε βγάλε μια σένα. Δεν θέλω να βγάλω εγώ. Εγώ είμαι πιο ωραίο. Είμαι πιο ωραίο όταν είμαι.
1: Σε βάζουν οι άλλοι.
0: Ναι.
1: Ξέρεις γιατί το λένε όμως. Γιατί έχεις μακριά χέρια.
0: Κοίτα, ναι, δεν είμαι ο τυραμόλα όμως, ότι είμαι το χέρι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά άμα είμαι, τώρα είμαστε δύο κοπέλες και εσύ, θα σου πει βγάλε εσύ, γιατί έχεις πιο μακρύ χέρι,
0: ναι,
1: από εμάς.
0: Δεν είναι όμως πιο σημαντικό να βγω εγώ ωραίο στη φωτογραφία που έχω.
1: Πάρα πολύ δεκαθόλου εγωιστικό.
0: Δεν είμαι εγώ τέτοιο άνθρωπο. Θα αυτή είναι η ζευγάρα.

εαυτός μου, σε κανέναν δεν ανήκω, είμαι δικός μου. Το σπασμένο ουρανό σου μη μου δώσεις, σ' αγαπώ,

0: Σπάστε τα. Αυτή είναι η Αναστασία. Ένα τέλειο που είναι στην παρέα σου. Είμαστε εδώ.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά. Σιγά σιγά πάμε για να κλείσουμε.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Πού είναι αυτό που μα εκάλεσε. Πού το ξέρει αυτό.
0: Πού, ποιο. Τι.
1: Σε ποιο μέρο βοσκεί.
0: Το πού ξέρω εγώ. Τα καγγέλια.
1: Α, τα καγγέλια. Εντάξει, οκ. Το ακούω και αυτό το ξέρω.
0: Τα καγγέλια ξέρω.
1: Αυτό, ε.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Τι καημό.
1: Πήγε σε πανηγύρι φέτο.
0: Είστε μόνο ήμουν.
1: Άνωστο.
0: Τι συζητά τώρα. Χόρεψα και όλα. Δεν βλέπει τα story μου. Που χόρευα με την Άνση. Το και μπάκι μπάκι μπάκι να σπάσει το κουμπάκι και κούνα κούνα κούνα να σπάσει η τσαμπούνα.
1: Αυτό.
0: Που λέει ανάθεμά σα όμορφη. Μοίρα κακέ να βρείτε.
1: Ναι.
0: Και εσείς που και όσες κοιμάστε μοναχές, ναι, να μην ξημερωθείτε.
1: Αχ, τι γλυκό τραγούδι.
0: Αυτό λέγα.
1: Αχ, καλέ. Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, αύριο ακριβώς την ίδια ώρα, στην ίδια κορυφαία συνότητα, θα είμαστε παρέα.
1: Γεια σας.

0: επιλογές.
1: Τρώω σαν... Το ξέρεις?
2: Ναι.
1: Καλό, ε.
2: Πολύ καλό. Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
3: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
4: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
1: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
3: Είναι ήχος. Είναι είδηση.
5: Είναι ιστορία.
3: Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
6: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
7: Hey y'all, this is Måneskin.
8: Hey, it's Billie Eilish.
9: Yo, this is Like Mike and Dimitri Vegas.
10: Hi, this is Calvin Harris.
11: Hey, what's up, guys? This is Maluma.
12: What's up, guys? Boy, Rauw Alejandro.
13: Hi, this is Enrique Iglesias.
14: This is The Weeknd.
15: Hey, this is Lil Nas X. You're listening to New Music Show with John.
6: John Budzikas.
3: New Music Show, the summer edition.

Βρισκόμαστε στο Σεπτέμβριο, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας με το New Music Show και επιστρέφω στις live εκπομπές την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Για ακόμη μια χρονιά θα ακούσετε όλες τις νέες κυκλοφορίες πρώτα απ' όλους, πριν απ' όλους.

0: Ακούτε ράδιο επιλογές.
1: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
2: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
2: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
3: Και?
2: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
3: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
2: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
4: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
0: Ράδιο επιλογές.
6: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
7: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξε στο Πολυκαστρό?
8: Όχι, τι?
7: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
8: Οπ, τώρα με έψησες.
7: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
8: Wait, έχει και αλμυρές.
7: Με κοτόπουλο, bacon, γύρω.
8: Πες μου κι άλλα.
7: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
8: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
7: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
8: Πάμε τώρα.
9: Joylicious.
10: Joylicious.
9: Where joy becomes delicious.
11: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
12: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
11: Τηλέφωνο 23 430 24 430.
9: Joylicious.
10: Joylicious.
13: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές, Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
14: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
15: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
16: It's Ozier.
17: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
18: John Boudzikas.
19: Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
20: New Music Show, the Summer Edition.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show, την αγαπημένη σας εκπομπή, η οποία επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Για 7η συνεχόμενη χρονιά, το καθημερινό σας ραντεβού θα είναι εδώ, στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό.

ο Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Θα επιστρέψω live με νέες κυκλοφορίες τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Μέχρι τότε, ακούμε όλες τις μεγάλες επιτυχίες από το καλοκαίρι που μας πέρασε.

0: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-024-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
1: Το νερό είναι αγαθό. Η ζωή το χρειάζεται. Η φύση μας το προσφέρει και εμείς το ξοδεύουμε. Κάθε σταγόνα νερού είναι πολύτιμη. Πολύτιμη όσο η ίδια η ζωή. Όλοι μαζί στην προσπάθεια για την ορθή διαχείριση του νερού. ΔΕΗ ΑΠ. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Δήμου Παιωνίας. Υπεύθυνα δίπλα σου.
2: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζι κοντούς. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ! Είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
3: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
3: Έχω
4: μετά θα πάνε
3: εκστασιαστεί.
4: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό!
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρευε!
4: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
5: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
6: I'm Anima.
7: I'm

0: Επιτυχίες πρώτος.
1: Hey, what's up? It's Martin Garrix. And you are listening to John on New Music Show.
0: John Boutzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
2: New Music Show. The Summer Edition.

Ακούτε το New Music Show στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Αλήθεια, πώς περάσατε το καλοκαίρι? Πιστεύω Σεπτέμβρης να σας βρίσκει ανανεωμένους και εγώ θα είμαι εδώ βέβαια να σας παρουσιάζω πρώτος όλες τις νέες κυκλοφορίες.

0: Ράδιο Επιλογές. Ράδιο Επιλογές.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ, εδώ στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
2: Είναι στον αέρα.
3: Είναι και στο διαδίκτυο.
2: Επιλογές.fm.gr.
3: Είναι
2: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
4: Hi everyone, this is Rosé.
5: Hey, it's Bruno Mars.
6: What's up, what's up?
7: New music show.
8: Εδώ, τα ακούς.

0: Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και επιστρέφω με το New Music Show τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Περιμένουμε κάποιες μεγάλες κυκλοφορίες μέχρι το τέλος του χρόνου και σίγουρα θα τις ακούσετε πρώτοι εδώ. Άλλη μία μεγάλη καλοκαιρινή επιτυχία έρχεται τώρα.
1: Hey, we are Vice Zone and you are listening to our track. Would you love me anyway?

0: Το New Music Show, η αγαπημένη σας ραδιοφωνική εκπομπή, επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου με περισσότερες νέες επιτυχίες και τα αγαπημένα σας τραγούδια.
1: Hi, this is Taylor Swift and you're listening to another track from my new

0: δύο επιλογές. Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowther. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowther Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowther. Αυτό και τέλος.
1: Τρώω σαν... Το ξέρεις?
2: Ναι.
1: Καλό, ε.
2: Πολύ καλό. Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
3: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
4: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
1: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
5: Είναι στον αέρα.
6: Είναι και στο διαδίκτυο.
5: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
7: Be Viral Radio Show.
8: Το όνομά μου με στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φθηνά ξενοδοχεία.

εσύ ο εαυτός μου, σε κανέναν δεν ανήκω, είμαι δικός μου. Το σπασμένο ουρανό σου μη μου δώσεις, σ' αγαπώ.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε για ακόμα μία φορά στο σταθμό μας και φυσικά αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω ότι είμαι η Αθηνά Κλίμη και ότι είστε στο Be Viral Radio Show. Τέταρτουλα σήμερα και φυσικά, παιδιά, είμαστε εδώ πέρα με πάρα πολύ ωραία νέα, πάρα πολύ ωραία trends και την καλύτερη μουσική της πόλης. Ξεκινάμε λοιπόν αμέσως τώρα και εγώ επιστρέφω με καυτό θεματάκι που σας έχω ετοιμάσει.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους, Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο το ότι η Ariana Grande είναι το talk of the town αυτές τις μέρες, καθώς η ίδια έδωσε την τελευταία της συναυλία, λύγησε στη σκηνή και αποχαιρέτησε το κοινό της. Αυτό που είπε είναι ότι ήθελα να πω ευχαριστώ χωρίς να πλαντάξω το κλάμα, αλλά όπως φαίνεται από το βίντεο δεν τα καταφέραμε. Να πούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο που κάναμε και ένα πολύ ωραίο θεματάκι εδώ πέρα στο site που εργάζομαι, ότι και η μητέρα της βρέθηκε στη συναυλία της και φυσικά εκεί πέρα ήταν φίλοι και συνάδελφοι όπως ο Παναγιώτης Σίμος για να αποθανατήσουν τη στιγμή και πιστέψτε αξίζει να δείτε αυτό το βίντεο. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε κομματάρες εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show και εγώ επιστρέφω.

Μετράμε αντίστροφα λοιπόν, παιδιά, για τις πιο ωραίες συναυλίες της χρονιάς. Καλησπέρα σε όλους. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Θοδωρής Φέρης, Αντώνης Ρέμος και Άννα Βύση είναι οι άνθρωποι που πρωτοστατούν αυτές τις μέρες με τις συναυλίες τους. Θέλουμε για τη συναυλία της Άννας Βύση να μάθουμε κάτι παραπάνω. Για τον Αντώνη Ρέμου όμως θα σας πω φυσικά σε ελάχιστα λεπτά, μιας και έχουμε δώσει και τα αποκλειστικά μας αυτές τις μέρες. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας. Έναν Αντώνη Ρέμο, παιδιά, τον θέλω τώρα και επιστρέφω.

0: Be viral.
1: Ακούτε Ράδιο Επιλογές.
2: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
3: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξε στο Πολυκαστρό?
4: Όχι, τι!
3: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
4: Οπ, τώρα με έψησες.
3: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
4: Wait, έχει και αλμυρές.
3: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
4: Πες μου κι άλλα.
3: Κρουασάν, μ' ό,τι γέμιση θέλεις. Cinnamon rolls, red velvet cakes.
4: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
3: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
4: Πάμε τώρα.
5: Joylicious. Joylicious. Where joy becomes delicious.
6: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
5: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
6: Τηλέφωνο 23430 24430.
5: Joylicious.
7: Joylicious.
8: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός?
9: Τεχνικό Γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23430 24977.
8: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
9: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
8: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας, άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
9: Τεχνικό Γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
8: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
9: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
8: Τεχνικό Γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
9: Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23430 24977.
8: Κινητό 6944-258-337.
10: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
11: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
12: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
11: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
12: Και?
11: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
12: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
11: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
13: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
14: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
15: Η ΔΕΗ Απαιωνίας αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση, ενημέρωση και την εύκολη διαχείριση των πληροφοριών κατανάλωσης, προσφέροντας νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους καταναλωτές της. Άμεση πρόσβαση, ιστορικό λογαριασμών, ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών με SMS και email, ηλεκτρονικές πληρωμές, στατιστικά στοιχεία, ηλεκτρονικές αιτήσεις. Όλα αυτά απλά και κατανοητά, πληκτρολογώντας www.theiapeonias.gr και iPavlaBill ή πληκτρολογώντας www.theiapeonias.gr ή Pavla Services. Η τεχνολογία στην υπηρεσία των καταναλωτών της ΔΕΗ Απαιωνίας. ΔΕΗ Απαιωνίας. Πάντα μπροστά.
1: Ράδιο Επιλογές.
16: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις Επιλογές 102,8.
0: Be Viral Radio Show.

σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου, μου λες. Δε σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμίζει χαρά.

είσαι champion. Μέσα από τους αφρούς τώρα θες να ακούς ένα λίτι στο ράδιο. Τώρα θες τα ουμπλο ουμπλο. Hater λέμε φαμφα κούλο κούλο. Να σε με νούμερο uno uno. Είσαι γαζελά. Τα χείλη σου κόκκινο χρώμα.

to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Αντώνη Ρέμο, σας έταξα. Αντώνη Ρέμο, σας έχω, παιδιά. Συναυλία στην παραλία Θεσσαλονίκης και όπως σας έχουμε πει αποκλειστικά από την εκπομπή όπου βρίσκομαι, στο Μέγκα. Φυσικά, παιδιά, και ο Αντώνης Ρέμος τα έχει προβλέψει όλα. Σε σκηνοθεσία του πολύ γνωστού σκηνοθέτη Γιώργου Νανούρη, που έχει συνεργαστεί και με τη Χάρη Αλεξίου, θα δούμε πραγματικά μια συναυλία διαγραφών εξωτερικού, σαν αυτά που βλέπουμε στο Copacabana με τη Lady Gaga και άλλους καλλιτέχνες. Γιατί, παιδιά, θα έχουμε παντού λεντοθόνες, θα έχουμε παντού ηχοσυστήματα και γενικά θα φροντίσει η παραγωγή να μπορεί ο κόσμος να δει τη συναυλία από το Λευκό Πύργο μέχρι και το Μακεδονία Παλάς. Σοκ, παιδιά, σοκ και δέος. Αυτά θέλουμε. 30 χρόνια Αντώνης Ρέμος, ούτως ή άλλως είναι αυτά. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά, γιατί ψάχνω εισιτήρια για Θεσσαλονίκη.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι, λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Παιδιά, και θυμίζω ότι αύριο είναι Πέμπτη και έχουμε Be Viral Radio Show Throwback Thursday. Αυτό τι σημαίνει? Το ότι περιμένω τα μηνύματά σας να μου πείτε ποια throwback τραγούδια θέλετε να ακούσετε. Εδώ πέρα λοιπόν είμαστε με ανοιχτό Instagram για να μου τα πείτε όλα και φυσικά να μου πείτε τι σκέφτεστε και με αυτό το τραγούδι.

0: δύο επιλογές.
1: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Ζλατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάσης Ζλατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δραμάδος εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε
2: εκστασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρετε.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
0: Είναι στον αέρα.
4: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
5: Be Viral Radio Show

Πολλές επιτυχίες, πολλά τα νέα εδώ πέρα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show. Και φυσικά περάσαμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Πώς περνάει ο χρόνος, πώς περνάει ο καιρός, βρε παιδιά. Θα το λέω και θα το ξαναλέω αυτό το πράγμα. Μία ώρα ακόμα γεμάτη μουσική, να σχολιάσουμε πολλά και φυσικά να δούμε και trends.

Τρέντ σας έταξα και τρέντ σας έχω, κυρίες και κύριοι. Πάμε λίγο να δούμε λοιπόν τι συμβαίνει στο TikTok αυτές τις μέρες. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας, εδώ πέρα ο hacker του Τρέντ, παιδιά, τα ανακαλύπτω όλα πριν εμφανιστούν έτσι και γίνουν viral. Δεν ξέρω αν έχετε δει, αν σας βγαίνει στο FY, γενικότερα αυτό το τρέντ όπου άνθρωποι κολλάνε αυτοκόλλητα πάνω στο κεφάλι τους και πάνω στα μαλλιά τους. Θα μου πείτε τι ψυχανόμαλο πράγμα είναι αυτό. Θα σας πω όμως ότι όμως συμβαίνει και βγαίνει και πολύ ωραίο content. Το δεύτερο, τα σίκα, παιδιά. Οι συνταγές με τα σίκα είναι αυτή τη στιγμή πραγματικά πάνω-πάνω στο FY μας. Εκτός αν δεν μαγειρεύεις. Αυτό νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να το δεις προκειμένου να καταλάβεις ότι και μερικές συνταγές είναι πολύ εύκολες. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Εγώ εντωμεταξύ το έπαιξα νοικοκυρά. Κλαίω.

Μισή ώρα πριν το τέλος αυτής της εκπομπής και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω το Τίμιο Αθηνά κλείνει και φυσικά βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Έχετε μισή ώρα, παιδιά, να μου στείλετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. Αναμένω λοιπόν στο Instagram μας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά με Κατερίνα Λιόλιου. Ξέρετε, σας λέω.

0: Γευστικές, μουσικές, επιλογές ενημερωτικές, επιλογές παντοτινές, επιλογές FM, στους 102,8 και στην καρδιά σας. Το νερό είναι αγαθό, η ζωή το χρειάζεται. Η φύση μας το προσφέρει και εμείς το ξοδεύουμε. Κάθε σταγόνα νερού είναι πολύτιμη. Πολύτιμη όσο η ίδια η ζωή. Όλοι μαζί στην προσπάθεια για την ορθή διαχείριση του νερού. ΔΕΗ ΑΠ. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Δήμου Παιωνίας. Υπεύθυνα δίπλα σου.
1: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157 Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
2: Ράδιο Επιλογές.
3: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ εδώ στον Επιλογές. Στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
4: Be Viral Radio Show.

Εσείς εντωμεταξύ, παιδιά, περιμένατε όταν σας είπα επιστρέφω με Κατερίνα Λιόλιο ότι έχω την Κατερίνα εδώ πέρα στο στούντιο. Όχι, παιδιά, μακάρι να συνέβαινε κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι θα το ήθελα πολύ. Και φυσικά να σας πω σε αυτό το σημείο το ότι είμαι και εγώ φαν της Παγκόσμιας ημέρα ψεύτη. Μακριά οι ψεύτες από εμάς. Να πούμε κιόλας ότι η Κατερίνα έδωσε μια φανταστική συναυλία στο θέατρο Γης που παρόλο έτσι που το σύμπαν δεν της τα έφερε όπως ήθελε, δηλαδή άρχισε να βρέχει καταρακτοδός και μάλιστα την ώρα του λογαριασμού, ίδια το αντιμετώπισε τέλεια μαζί με την παραγωγή και μάλιστα έζησε πολύ δυνατές στιγμές, τραγουδώντας με το κοινό στη βροχή μέχρι να καλύψουν τα μηχανήματα. Αυτό σημαίνει ότι έχει fan base πράγματι. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο που έχουμε Throwback Thursday. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: Be Viral Radio Show.
1: Ράδιο επιλογές. Ράδιο επιλογές.
2: Τρως σαν... Το ξέρεις?
3: Ναι.
2: Καλό, ε.
3: Πολύ καλό. Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
4: Ψητοπολείο το χειροποίητον. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
5: Το χειροποίητον. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-39-71-04. Ανοιχτά καθημερινά, εκτός Κυριακής.
2: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο 1/4.
6: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξε στο Πολυκαστρό?
7: Όχι, τι?
6: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
7: Οπ, τώρα με έψησες.
6: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
7: Wait, έχει και αλμυρές.
6: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
7: Πες μου κι άλλα.
6: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
7: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
6: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
7: Πάμε τώρα.
8: Joylicious. Joylicious. Where joy becomes delicious.
9: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
10: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
9: Τηλέφωνο 23 430 24 430. Joylicious.
8: Joylicious.
11: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
12: Είναι στον αέρα.
13: Είναι και στο διαδίκτυο.
12: Επιλογές FM.gr.
13: Είναι
12: κομμάτι της ζωής μας.
13: Κομμάτι της ζωής.
12: Ράδιο Επιλογές 102,8.

Είναι στον αέρα. Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Επιλογές FM. Ακούτε Ραδιο Επιλογές.

Είναι στον αέρα. Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
0: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
1: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
0: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
0: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
1: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
0: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
1: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
0: Κινητό 6944-258-337.
2: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
3: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
3: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
4: Και?
3: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
4: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
3: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Η ΔΕΙΑ Παιωνίας αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση, ενημέρωση και την εύκολη διαχείριση των πληροφοριών κατανάλωσης, προσφέροντας νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους καταναλωτές της. Άμεση πρόσβαση, ιστορικό λογαριασμών, ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών με SMS και email, ηλεκτρονικές πληρωμές, στατιστικά στοιχεία, ηλεκτρονικές αιτήσεις. Όλα αυτά απλά και κατανοητά, πληκτρολογώντας www.theiapeonias.gr και iPavlaBill ή πληκτρολογώντας www.theiapeonias.gr ή Pavla Services. Η τεχνολογία στην υπηρεσία των καταναλωτών της ΔΕΙΑ Παιωνίας. ΔΕΙΑ Παιωνίας. Πάντα μπροστά.
8: Ράδιο Επιλογές.
3: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
9: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
3: Έχω εκστασιαστεί.
9: Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
9: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
9: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρετε.
9: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.

0: Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr.
1: Είναι
0: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Είναι στον αέρα. Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: Ράδιο Επιλογές.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης, της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο, Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-024-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
2: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Ζλατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
3: Είναι στον αέρα.
4: Είναι και στο διαδίκτυο.
3: Επιλογές FM.gr.
4: Είναι
3: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
2: Κυρίες και φίλοι, η σημερινή εκπομπή έχει λυπημένη διάθεση. Θα είναι μια εκπομπή αφιερωμένη σε ένα φίλο, συνεργάτη, εξαιρετικό δημοσιογράφο, οικογενειάρχη και φίλο. Το Γιάννη Παπαγεωργόπουλο. Γι' αυτό και σήμερα η εκπομπή θα παίξει ολόκληρο το έργο του Paul Simon, Seven Psalms, αλλά και γνωστά κομμάτια τα οποία αφορούν την απώλεια, όπως αυτά που έχουν γράψει Pink Floyd, η Led Zeppelin, οι Rolling Stones, ο Ringo Starr και άλλοι. Δυστυχώς δεν υπάρχουν λόγια όταν χάνονται άνθρωποι σαν τον Γιάννη. Καλή ακρόαση.

0: coast, the coast is clear. The path I slip and I slide on.
1: Ράδιο επιλογές.
2: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
3: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
1: Ράδιο επιλογές.
4: Κάθε Σαββατοκυριακό 10 με 12 το βράδυ εδώ στον Επιλογές στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.

0: Ακούτε ράδιο επιλογές. Ακούτε ράδιο επιλογές.
1: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο Πολυκαστρό?
2: Όχι, τι?
1: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
2: Οπ, τώρα με ψήσες.
1: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
2: Wait, έχει και αλμυρές.
1: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
2: Πες μου κι άλλα.
1: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
2: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
1: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
2: Πάμε τώρα.
3: Joylicious. Where joy becomes delicious.
4: Στο Πολύκαστρο Κιλκής.
5: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
4: Τηλέφωνο 23430 24430.
3: Joylicious.
6: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζι κοντούς. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ! Είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23430 24414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
7: Τρώω σαν... Το ξέρεις?
8: Ναι.
7: Καλό, ε?
8: Πολύ καλό.
9: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις.
8: Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
10: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
11: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
7: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
12: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
13: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδες εδώ.
12: Έχω εκστασιαστεί.
13: Είσαι πανέτοιμη.
12: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
13: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
12: Εξαιρετικό.
13: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
12: Τι λέρε, φίλοι.
13: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
14: Είναι στον αέρα.
15: Είναι και στο διαδίκτυο.
14: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
16: Σειρά, ξεκόλα.
17: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
18: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
19: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
18: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Εδώ και σήμερα, στο μέσο της εβδομάδας, καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Σε βλέπω επηρεασμένη που φεύγει έτσι αυτή η εποχή του καλοκαιριού. Έχει φύγει.
1: Ποιος ήρθε?
0: Τι ποιος ήρθε, έφυγε. Πάει, τέλος.
1: Ήρθε το καλοκαίρι, είπες.
0: Ήρθε το καλοκαίρι, μεθαύριο ανοίγουν τα σχολεία. Τι ωραία, τι καλά. Άλλα σχολεία έχουν ανοίξει, να ξέρεις. Ιδιωτικά.
1: Αλίμονο.
0: Και λύκεια και αλίμονο. Έτσι. Εδώ λοιπόν, έχουμε συμβουλές πώς θα κρατήσεις λίγο ακόμα το καλοκαίρι μέσα σου. Επίσης που διαβάζω εδώ στα site. Έτσι.
1: Να το κρατήσεις μέσα σου. Έτσι, όσο περισσότερο
0: είναι.
1: Μπορείς.
0: Όσο μπορείς.
1: Όσο χωρίς ατυχήματα.
0: Όσο κρατάει και αυτό.
1: Λοιπόν, έχω να κάνω ότι σημαντικότατη ανακοίνωση ότι σήμερα είναι η Διεθνή ημέρα Σουντόκου.
0: Α, εντάξει, οκ. Okay.
1: Απανταχού λίστε Σουντόκου εννοείται. Να πούμε ένα χρόνια πολλά στην Άννα, τον Ιωακήμ και την Ιωακημία που γιορτάζουν σήμερα.
0: Επιβαλλήκος μας και δρομάδος εδώ και σήμερα Τετάρτη μαζί. Είναι 9 του μήνα. Καλώς ορίσατε, όπως κάθε μέρα, από Δευτέρα ως Παρασκευή. 2 ώρες μαζί. Έτσι, παρεούλα. Χαίρομαι πάρα πολύ όταν μου γράφουν εδώ πέρα μηνύματα οι ακροατές. Εκτός των άλλων, έχουμε ακροατές που κρατάμε συντροφιά. Έτσι, αλλάζουν πόλη και πάνε σε άλλη πόλη διπλανή και μας έχουν εκεί καρφωμένους στο ραδιόφωνο. Καταλάβεις, τους κάνουμε παρέα κάθε μέρα στη δουλειά. Να ξέρεις, αυτά μου λένε εδώ. Τα χαρούμενα. Να δώσουμε πολλούς χαιρετισμούς σε αυτούς που τους κάνουμε παρέα. Έτσι, κουράγιο και δύναμη. Με τέτοια παρέα που έχετε στο αυτοκίνητο, τι να σας πω. Α, ένας άλλος μου είπε χαιρετισμού στην Εύη να δώσεις. Δίνω και εγώ, φίλε μου.
1: Να είσαι καλά, ποιος είναι αυτός ο φίλος μου?
0: Δεν ξέρω, είναι ένας που μάλλον ντρέπεται να σου πει ένα γεια σου. Και μου λέει, δώσε χαιρετισμού στην Εύη, δεν ξέρω.
1: Να πείτε χαιρετίσματα σε εκείνη, ευρύ άνθρωποι. Γράψτε εκεί πέρα ένα μήνυμα να καταλάβω ότι είσαι εσύ. Γιατί σας το έχω εξηγήσει επίσης, παιδιά, με τα social. Έχω ένα θέμα. Κάποιοι ίσως να το έχετε ακούσει. Επειδή μπαίνανε και κάνανε διάφορα στο λογαριασμό μου όταν τον είχα ανοιχτό, τώρα τον έχω πιο κλειστό. Οπότε στείλτε μου ένα μήνυμα ότι ακούτε την εκπομπή και να κάνω κι εγώ αποδοχή.
0: Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: ακόμα μια φορά.
1: Ένα από αυτά τα οποία διαβάζουμε αυτές τις μέρες και είναι καλό, χαρούμενο, θα έλεγες, είναι ότι η Σπασμένη Φλέβα είναι υποψήφια ελληνική ταινία για τα Όσκαρ τα ξεχνόγλωσσα, έτσι του 27 δηλαδή. Και το... πολύ ωραίο είναι αυτό.
2: Το διάβασα και εγώ και χάρηκα πάρα.
1: Έχεις δει την ταινία?
2: Όχι.
1: Δεν ξέρω, θα πάθουν ένα σοκ οι άνθρωποι, φαντάζομαι. Οικονομίδης, γνωστός. Mm-hmm. Αλλά προσωπική άποψη αυτή, η προηγούμενη του ταινία θα ήθελε να πάει στα υποψήφια Όσκαρ.
2: Σου άρεσε έτσι περισσότερο?
1: Ναι, μου άρεσε περισσότερο. Προσωπική άποψη, ξαναλέω. Σπασμένη Φλέβα λοιπόν για τα Όσκαρ. Την 91η διοργάνωση Όσκαρ, δηλαδή του χρόνου θα έχουμε 100, την 100 χρόνια Όσκαρ. Έτσι. Είναι και αυτό, είναι και αυτή μια πληροφορία να πεις. Τώρα μου πεις με αυτά που γίνονται, τι να τα κάνω εγώ τα Όσκαρ και όλα αυτά.
2: Εγώ αυτό θα σου λέγα, ναι, αλλά μετά λέω ας μην είμαι δυσίων. Πήγα να σου πω ότι πώς θα είναι ο κόσμος ένα χρόνο από τώρα.
1: Δεν ξέρουμε, τι να σου πω τώρα. Μου έχει μπει εμένα έτσι
2: μία...
1: έχει μπει μία σκέψη τώρα στο μυαλό, άσχετο με αυτό που διαβάζαμε, πολύ σχετικό με το τι θα γίνεται σε ένα χρόνο. Επειδή μου, λέω το εξής τώρα. Από τη μία προσπαθούν ντε και καλά να γίνουν όλα τα χρήματα ψηφιακά και να τα έχουν οι τράπεζες και όχι εμείς στα χέρια μας, έτσι, με διάφορους τρόπους. Το παλεύουν κάποιες χώρες, κάποιες ώρες ακούμε όχι. Και λέω, από την άλλη διαβάζουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη τον Ιούνιο είχε 150 εντολές που δεν ακούσανε. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν τις άκουσε και έκανε κάτι δικό της. Τον Ιούλιο έγινε διπλάσιο αυτό, έγινε 300. Κάτι εκεί στις εταιρείες που έχουν την τεχνητή νοημοσύνη ξέφυγε το πράγμα. Και τον Ιούλιο έγινε διπλάσιο αυτό, έγινε 300. Κάτι εκεί στις εταιρείες που έχουν την τεχνητή νοημοσύνη ξέφυγε το πράγμα.

0: Θα έχεις λεφτά να ζήσεις εσύ που βγαίνεις με την καρτούλα και πηγαίνεις και αγοράζεις τσίχλα ή ξέρω κι εγώ ένα βρακί 5 ευρώ στη Λαϊκή με κάρτα. Κράτα κανένα μετρητό, άκου τι γίνεται στο εξωτερικό. Υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν χώρες ολόκληρες που κρατάνε καβάντζα.
1: Έτσι. Εγώ διάβαζα και το άλλο. Ποια ήταν η χώρα που μετέφερε το χρυσό της από την Αμερική, η Ολλανδία ήτανε?
0: Ναι,
1: που το μετέφερε,
0: είναι και αυτό. Και η Ιταλία
1: Αμερική
0: ζητούσε το χρυσό από την Ευρωπαϊκή Ένωση πριν λίγο καιρό και δεν το δίνουν, μάλλον δεν ξέρω τι. Έτσι, ελευθερία, παιδιά, ένωση. Έτσι, έτσι. Όλα καλά. Α, τελικά δεν βγήκε.
1: Μια...
0: δεν βγήκε εδώ πέρα τώρα έτσι χαλαρό αυτό.
1: Υπάρχει μια μονιασμένη διάθεση.
0: Και ατμόσφαιρα. Και ατμόσφαιρα.
1: Ναι, αυτό.

0: Πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ για ακόμα μια μισή ώρα, Τετάρτης. Με όλα αυτά τα ευίωνα γύρω μας που συμβαίνουν.
1: Μόνο ευίωνα, δηλαδή.
0: Μόνο ευίωνα, δηλαδή. Εντάξει, δεν ξέρεις πώς θα ξημερώσει, δηλαδή. Είναι και αυτό. Έτσι. Αυτά που συμβαίνουν, η μία περίπτωση που δεν ξέρεις πώς θα ξημερώσει είναι ο πόλεμος. Πόλεμος πάνω, πόλεμος κάτω, σάντουιτς εμείς.
1: Ναι.
0: Έτσι, η άλλη είναι η τεχνητή νοήμωση, να ξυπνήσει το πρωί, ας πούμε, και να... δεν ξέρω. Να μην λειτουργεί το ρεύμα, να μην λειτουργούν οι τηλεοράσεις, να μην λειτουργεί η τράπεζα που λέγαμε πριν. Δεν ξέρεις. Και να σου πούνε φταίει η τεχνητή νοημοσύνη, προσπαθούμε να λύσουμε το ζήτημα. Ωραία ταινία αυτή.
1: Μπορεί κάποιος σεναριογράφος, ναι, που σε ακούει τώρα...
0: Καλέ, τώρα μας ακούνε πολλοί σεναριογράφοι. Έναν θέλουμε εμείς.
1: Ένα
0: και καλό.
1: Βασικό.
0: Ένα και καλό. Το Λάνθιμο. Αυτός θα μπορούσε να το κάνει, να το απογειώσει το ζήτημα αυτό.
1: Έχεις και προτιμήσεις, βλέπω.
0: Είδα το Μπουγκόνια τώρα τελευταία, πώς λέγεται αυτό.
1: Ναι. Βλέπετε όμως οι προτιμήσεις. Είναι πολύ προσγειωμένος.
0: Έτσι, έτσι.
1: Σε αυτά που ζητάει.
0: Το δεν ζητάει κάτι. Μπουγκόνια.
1: Δεν έχω προκάμει, μάνα
0: έτσι
1: μου.
0: Εγώ έχω δει τα δύο προηγούμενα, είχα δει. Λέω,
1: τα προηγούμενα τα είχα δει.
0: Ναι, λέω τώρα θερινό σινεμά, πάω να δω και αυτό. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά με το Σαν Σήμερα. Μην το κουνήσετε. Εδώ θα είμαστε.

0: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
1: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
0: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
1: Και?
0: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
1: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
0: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
2: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Ράδιο επιλογές.
5: Ψήρα, ξεκόλα.
6: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Δεύτερο ημίωρο Τετάρτη, στο μέσο της εβδομάδας. Καλωσορίσατε 9 του Σεπτέμβρη.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Εδώ, Εβιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος στο μικρόφωνο, όπως κάθε μέρα, από Δευτέρα ως Παρασκευή. 2 ώρες μαζί, έτσι και σήμερα. Λέμε διάφορα εδώ, λέμε για το Λάνθιμο, έτσι, φυσιολογικές ταινίες. Έτσι μας έχει δώσει τα τελευταία χρόνια.
1: Εντάξει, εννοείται, εννοείται. Πράγματα βγαλμένα μέσα από τη ζωή.
0: Μέσα από τη ζωή, την καθημερινότητα. Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα, να δούμε
1: η
0: τι έχει γίνει.
1: Η Ανδρομέδα που πέφτει, θέλω να πεις.
0: Έλατε.
1: Γιατί υπάρχει κάπου, ναι. Την έχω συναντήσει, αλλά τώρα δεν μου έρχεται, κατάλαβες.
0: Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά στα νέα.
1: Από το διάστημα.
0: Από το διάστημα τη Δευτέρα. Ναι.
1: Να το κρατήσω. Λοιπόν, και έχει έρθει εκείνη η ώρα, η στιγμή που ρίχνουμε τη ματιά μας στο παρελθόν και βλέπουμε τι συνέβη σαν σήμερα σε τούτο εδώ τον κόσμο. 9 Σεπτεμβρίου λοιπόν το 1861 δημοσιεύεται στην εφημερίδα Φως του Σοφοκλή Καρύδη το πρώτο μέρος του άρθρου «Αναρχία» και θεωρείται το πρώτο αναρχικό δημοσίευμα στον τότε ελλαδικό χώρο. Συγγραφέας ο φοιτητής νομικής Δημήτριος Παπαρηγόπουλος, γιος του ιστορικού Κωνσταντίνου Παπαρηγόπουλου. Η εφημερίδα διώκεται και το φύλλο κατάσχεται. 1886 υπογράφεται η Σύμβαση της Βέρνης για την προστασία των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων. Πρόκειται για την πρώτη διεθνή συμφωνία για την πνευματική ιδιοκτησία και βάση για όσες ακολούθησαν. 1967 ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος συναντάται στον Εύρο με τον Τούρκο πρωθυπουργό Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ. Συζητούν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το κυπριακό. 1971 σκοτώνεται σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα ο Ολλανδός γεωπόνος Paul Kuipers, πρωτοπόρος των θερμοκηπίων στην Ελλάδα. 1974 ο δικηγόρος Αλέξανδρος Λικουρέσος καταθέτει μήνυση κατά των πρωτεργατών της Απριλιανής Χούντας, παρέχοντας έτσι τη νομική αφορμή για την ποινική δίωξή τους. 1984 ενοποιούνται η χωροφυλακή και η αστυνομία πόλεων και δημιουργείται η Ελλάς. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 9 Σεπτεμβρίου.

0: Γελάς.
1: Γελάω.
0: Άμα σε δεις πάνω στην αφίσα, δεν θα είναι άσχημα μετά.
1: Λοιπόν, θα μοιραστώ μια καλή είδηση. Μια είδηση που γενικότερα τη διαβάζεις και είναι ένα παράδειγμα. Παράδειγμα προς μίμηση.
0: Περιμένω να ακούσω σε τι μίμηση πρέπει να κάνουμε εμείς.
1: Η Ινδία, ως γνωστόν, δεν χαρακτηρίζεται και η πιο καθαρή χώρα. Εντάξει. Ένας 21 ετών φοιτητής στην Ινδία καθάρισε μόνος του τον μολυσμένο ποταμό Ατζνάρ. Αφαίρεσε όλα τα σκουπίδια που υπήρχαν. Έχει το πριν, έχει και το μετά. Πριν έβλεπες ένα ποτάμι σκουπιδιών. Δεν διέκρινες νερό στο ποτάμι. Το μετά, παιδιά, είναι πεντακάθαρο. Δεν ξέρω πώς θα μείνει έτσι.
0: Μήπως είναι αυτό το βίντεο που έχει φτιάξει και πεζοδρόμιο δεξιά και αριστερά του ποταμού.
1: Όχι.
0: Που έχει βάλει και δέντρα. Έχω δει ένα τέτοιο βιντεάκι.
1: Αυτό έγινε στην πολιτεία, συγγνώμη μισό λεπτάκι, στην πολιτεία Μάντια Πραντές της κεντρικής Ινδίας. Και ο τύπος που το έκανε λέγεται Σουρέντρα Σινγκ Τσοντχάρι. Έχει και social media. Αυτός ο ποταμός περνούσε δίπλα από ένα ναό, στον οποίο πήγαινε συχνά αυτός ο νεαρός φοιτητής. Και βλέποντας το χωματερί, του γύρισε λίγο το μυαλό, όπως καταλαβαίνεις. Ο Τσοντχάρι, λοιπόν, έλεγε ψέματα στους γονείς του ότι πάει να αθληθεί, ενώ στην πραγματικότητα πήγαινε στο ποτάμι και μάζευε τα απορρίμματα. Δεν είναι αυτό ένα ωραίο παράδειγμα ότι μπορούμε σιγά σιγά να κάνουμε πράγματα?
0: Εντάξει, καλό παράδειγμα είναι, αλλά γιατί να φεύγει μυστικά από τους γονείς του τη στιγμή που κάνει κάτι καλό? Επειδή μάλλον θα τον...
1: Θα τον αποτρέπανε από το να έρθει σε επαφή με όλα αυτά τα σκουπίδια.
0: Ναι, ναι, μπορεί και αυτό.
1: Για το καλό του προφανώς.
0: Έτσι, ως συνήθως. Μιλιόκας. Εντάξει, καλό ακούγεται. Τι να σου πω. Πάντως το ζήτημα είναι ότι αν εκεί οι συγχωριανοί του, τέλος πάντων τι είναι εκεί, έχουν συνηθίσει να πετάνε τα σκουπίδια. Έτσι, γιατί πάρα πολλοί τέτοιοι υπάρχουν και στη χώρα μας. Έτσι, αυτό δεν θα κρατήσει για πολύ. Τσαμποκόπος δηλαδή.
1: Θα σου δώσω περισσότερες...
0: Πρέπει να είναι και πολιτισμένοι οι υπόλοιποι γύρω σου.
1: Θα σου δώσω περισσότερες λεπτομέρειες για να δεις πόση προσπάθεια κατέβαλε ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Δεν διέθετε ειδικό εξοπλισμό ασφαλείας. Δεν γνωρίζει κολύμπη. Και η συνεχής επαφή του με τα μολυσμένα νερά του προκάλεσε δερματικές μολύνσεις, ενώ έφτασε στο σημείο να δαπανίσει περίπου 30.000 ρούπιες δικά του χρήματα και δωρεές από φίλους του για εξοπλισμό και κάβους, για να μπορέσει να τα μαζέψει.
0: Τουλάχιστον να είχε πάρει τον εξοπλισμό εξ αρχής.
1: Να μην είχε πάρει τίποτα. Να δούνε δείγμα...
0: Μην πεθάνει ο άνθρωπος από τίποτα άλλο, επειδή μάζευε τα σκουπίδια των λανωνών.
1: Μετά την κίνησή του βεβαίως υπήρξαν προσεγγίσεις. Ο ιδρυτής οργάνωσης The Ocean Cleanup, Bojan Slat, του πρότεινε δημόσια συνεργασία. Εντάξει. Μακάρι να καταφέρει να κάνει μεγαλύτερο καλό.

0: Έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Τετάρτη. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα. Να σου θυμίσουμε ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, TikTok, Facebook. Γράφεται Ευβαλή, ή Κοσμάς Καδραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε. Αν θέλετε να πείτε γεια στην Εύη, δεν λέτε γεια σε μένα, δώσω χαιρετισμούς. Στην Εύη, μιλάτε κατευθείαν στην Εύη, έτσι.
1: Ναι, παιδιά, απλά στείλτε μου ένα μήνυμα.
0: Δεν δαγκώνει, δεν δαγκώνει.
1: Να ξέρω ότι είστε εσείς.
0: Έτσι, ναι. Λοιπόν, σε λίγο εδώ για τη δεύτερη ώρα, προς το παρόν διαφημίσεις.

0: δύο επιλογές.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
2: Η ΔΕΙΑΠ Αιωνίας αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση, ενημέρωση και την εύκολη διαχείριση των πληροφοριών κατανάλωσης, προσφέροντας νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους καταναλωτές της. Άμεση πρόσβαση, ιστορικό λογαριασμών, ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών με SMS και email, ηλεκτρονικές πληρωμές, στατιστικά στοιχεία, ηλεκτρονικές αιτήσεις. Όλα αυτά απλά και κατανοητά, πληκτρολογώντας www.theiapeonias.gr και iPavlaBill ή πληκτρολογώντας www.theiapeonias.gr ή Pavla Services. Η τεχνολογία στην υπηρεσία των καταναλωτών της ΔΕΙΑΠ Αιωνίας. ΔΕΙΑΠ Αιωνίας. Πάντα μπροστά.
3: Είναι στον αέρα.
4: Είναι και στο διαδίκτυο.
3: Επιλογές FM.gr.
4: Είναι
3: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
5: Σειρά, ξεκόλα.
6: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: δεύτερη ώρα μαζί, μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις, επιστροφή εδώ, στη μουσική και όχι μόνο. Έχουμε πάρα πολλά κινηματογραφικά σήμερα, έτυχε αυτό, τι να σου πω, εσύ που ακούς, έτσι. Λοιπόν, διαβάζω εδώ ότι αυτό που μας πέρασε, το ακούει η Εύη.
1: Αυτό που μας πέρασε.
0: Το καλοκαίρι.
1: Α, το καλοκαίρι που μας
0: έτσι,
1: πέρασε.
0: Το καλοκαίρι,
1: που μας πέρασε.
0: Το κινηματογραφικό,
1: έχεις
0: το οποίο είναι μέχρι 7 Σεπτέμβρη. Πάει και αυτό δηλαδή. Πάει και το 7 Σεπτέμβρη. Έτσι. Ήταν το καλύτερο καλοκαίρι από την πανδημία και μετά. Ο κόσμος επέστρεψε στις αίθουσες καλοκαιριάτικο. Δεν μιλάμε για εδώ. Έτσι, εμείς έχουμε τα θερινά κυρίως, αλλά μιλάμε για Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά, όπου υπήρξε αύξηση εισιτηρίων, όχι εισόδων, εισιτηρίων, 26% παρακαλώ. Αυτό το μετράνε συνήθως από 1η Μαΐου έως 30 Αυγούστου, λέει εδώ. Mm-hmm. Είχανε αύξηση 4,6 δισεκατομμύρια δολάρια σε σχέση με το προηγούμενο καλοκαίρι. Και με τι ταινίες τώρα, δηλαδή αναρωτιέσαι με τι ταινίες είχαν αυτή την αύξηση, ρε.
1: Δηλαδή, εντάξει, γιατί όχι, ρε παιδί μου, πώς θα είναι αυτά.
0: Δηλαδή τώρα ας πούμε ο Spider-Man τώρα, ας πούμε. Τι να σου πει τώρα ο Spider-Man, έχουν 1000 Spider-Man και 15.000 Batman, ας πούμε.
1: Έχει το κοινό του.
0: Το Toy Story το 5, δηλαδή, έλεος, δηλαδή. Το μοναδικό που θα έλεγες ότι, εντάξει, ρε παιδί μου, είναι η Οδύσσια. Οι ξένοι θα τη δούνε. Εντάξει, μέχρι εκεί. Πόσο ήταν, 3 ώρες ήταν η Οδύσσια, δεν ξέρω. Πάνω από 2 ώρες ήταν. Με
1: πάντως,
0: αυτά τα τρία
1: από
0: έργα.
1: Από όλες τις ταινίες που έχεις
0: απογειώθηκαν.
1: Πει, το πιο πιθανό ήταν να πάω να δω το Toy Story με το μικρό, έτσι. Το καταλαβαίνεις.
0: Εσύ δεν πας να δεις για σένα, πας για άλλους. Εσύ.
1: Μπορεί κάτι αντίστοιχο να γίνεται και με τους υποδέλυπους.
0: Τέλος πάντων, αυτά έχουμε αύξηση και οι ειδικοί λένε ότι μάλλον μέχρι τέλος του χρόνου θα φτάσουν τα 10 δισεκατομμύρια, το οποίο θεωρείται εισπράξεις, το οποίο θεωρείται ρεκόρ από το 2019 και μετά. Έτσι, δηλαδή είχαν να δουν τέτοια νούμερα από το 2019. Επέστρεψαν, λέει, όλοι στο σινεμά, καλοκαιριάτικο. Να μου πεις τώρα, να μου πεις καλοκαιριάτικο στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, τι καλοκαιριάτικο. Τι καλοκαίρι έχουν στον Καναδά, δεν ξέρω. Τι έχουν, 18 βαθμούς, αχ, κάνει πολύ ζέστη.
1: Έχουν.
0: Δεν ξέρω, αυτοί έχουν μείον 40 το χειμώνα.
1: Άλλο το χειμώνα, αλλά ναι. Κάνουν, το καλοκαίρι κάνει και εκεί τις ζέστες. Πλέον τις ζέστες του τις κάνει παντού. Το έχεις καταλάβει,
0: ναι,
1: φαντάζομαι.
0: Περιμένω να δω τι ταινίες θα έρθουν από εδώ και πέρα. Δηλαδή, θα μπούμε λίγο μέσα στα χειμωνιάτικα πλέον από τον Οκτώβρη. Περιμένω να δω τι ταινίες θα βγουν.

0: τι έχουμε.
1: Είμαι very very χολοσκασμένη. Όπως θα λέγανε και οι φίλοι μας. Ο βασιλιάς Κάρλος χαρακτήρισε την Harry και τη Μέγκαν.
2: Απλούς πολίτες, ιδιώτες.
1: Απλούς ιδιώτες.
2: Ιδιώτ.
1: Ιδιώτες, απλούς ιδιώτες.
2: Ναι.
1: Πώς θα ζήσω εγώ με αυτό?
2: Δεν ξέρω τι να σου πω, συμβαίνουν πάρα πολύ άσχημα πράγματα, δεν το έχεις δει γύρω μας. Βάλτε το και αυτό μέσα.
1: Αυτό είναι πιο βαρύ όμως. Δόθηκε, λέει, ξεκάθαρη οδηγία του βασιλιά Καρόλου για το ζευγάρι. Η επιστολή, λέει, εκδόθηκε εκ μέρους του βασιλιά από τον Λόρδο Μπένιον, Lord Chamberlain, και κοινοποιήθηκε και στον ίδιο τον Harry και τη Μέγκαν. Για να αποφευχθεί κάθε αμφιβολία ή σύγχυση. Λέει, δόθηκαν οι οδηγίες και ζητήθηκε να κοινοποιηθούν.
2: Τι να σου πω τώρα. Τι να σου πω και εσένα, εδώ το έχω να το πω. Κρατιέμαι, δεν ξέρω και εγώ πώς κρατιέμαι.
1: Οι τίτλοι τους ως αυτού και αυτής βασιλικής υψηλότητας παραμένουν σε αναστολή και δεν χρησιμοποιούνται. Ήτουνε βασιλιάς.
2: Αχρησιμοποιητή.
1: Και τώρα ιδιώτης.
2: Δεν ξέρω, ιδιώτης ήταν πάντοτε, απλά δεν το ξέρε.
1: Είναι βαθύ.
2: Έτσι.

Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι. Πάλι ανάβω ένα τσιγάρο να σε κάψω

0: Κοσμά.
1: Παναγία μου.
0: Θέλω να ρωτήσω κάτι.
1: Ρωτώ, ό,τι θες.
0: Μπορώ, έχω λίγο χρόνο. Ναι.
1: Λίγο όμως, πολύ.
0: Ωραία, θα σου το θέσω ως ερώτημα και μου απαντάς μετά, άμα είναι.
1: Μπάξε.
0: Διαβάζω ένα δημοσίευμα του Newsbeast που λέει ότι εκπνέει στις 11 Σεπτεμβρίου το δικαίωμα.
1: Σε δύο μέρες δηλαδή.
0: Το δικαίωμα εξαγοράς καταπατημένων δημόσιων εκτάσεων.
1: Δεν το ξέρεις αυτό. Γίνεται κάθε τόσο.
0: Δεν το ξέρα, ρε παιδιά. Πας καταπατάς και περιμένεις να σκάσει αυτό και μετά πας και το αγοράζεις.
1: Παιδί μου, έχω άτομα που το κάνουν αυτό.
0: Τι εννοείς άτομα που το κάνουν?
1: Έχω άτομο που το...
0: Το έχουν
1: ξέρω
0: σύστημα.
1: Πώς το έχει κάνει. Έχει εκτάσεις πλέον. Ρε παιδί μου, αγοράζεις ένα τέταρτο.
0: Ναι.
1: Έτσι πάνω-πάνω στο λοφάκι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή στους πρόποδες του λόφου.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα είναι κρατικό.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Χώνεσαι εκεί μισό στρέμμα ακόμα,
0: ναι,
1: εκτός από αυτό που έχεις.
0: Ναι.
1: Το έχεις εκεί χρόνια, 20-30 χρόνια, ξέρω κι εγώ. Μόλις έρχεται αυτή η ρύθμιση που λέει πρέπει μέχρι τις 11 τώρα του μήνα.

0: Ναι.
1: Να το κάνεις δικό σου και να πληρώσεις. Η πληρωμή είναι πολύ λιγότερα από το να το αγόραζες. Οπότε το συμφέρει. Όποτε έρχεται αυτή η ευκαιρία, το καταπατάει στην αρχή, μετά το κάνει δικό του. Το έχει και με χαρτί και με βούλα. Έχω ένα τέτοιο που το έχει κάνει και σε γη και σε, και σε νησί. Το έχει, κάνει και στο,
0: σε...
1: το έχει κάνει και στο εξοχικό του, ας πούμε, και στο σπίτι του το κανονικό. Τι άλλο θέλεις να σου πω? Σου πω εκτός αέρα τώρα, θα σου λέω μέρη, όχι, δεν θέλω.
0: Πάντως, περιμέναν ότι θα είναι περισσότερες οι αιτήσεις και είναι μόνο 13.000.
1: Σου λέει, μόνο 13.000 ξέρανε να καταπατήσουνε.
0: Γιατί, τι φάση, όχι, οι υπόλοιποι μάλλον δεν ξέρουν ότι μπορούν να το νομιμοποιήσουν.
1: Ναι, ναι, όχι, είναι και αυτοί που μπορεί να το ξέρουν, αλλά φοβούνται, ρε παιδί μου. Σου λέει, τώρα να μπω εγώ σε αυτή τη διαδικασία ή να μην έχουν χρήματα. Μην νομίζετε, και χρήματα να μην έχετε τώρα, θα ξαναέρθει η ευκαιρία να το αγοράσετε το καταπατημένο μετά από 5-10 χρόνια πάλι, μην νομίζετε. Έτσι παίρνει χρήματα το δημόσιο.
0: Δεν το έχω ξανακούσει, παιδιά.
1: Γι' αυτό στεναχωριούνται ότι είναι μόνο 13.000, γιατί περιμένουν να πληρώσουν περισσότεροι.
0: Ειλικρινά δεν το έχω ξανακούσει αυτό.
1: Είσαι αθώο παιδί. Αθώο κορίτσι. Το έχω ακούσει εγώ πριν 20 χρόνια. Ξέρω εγώ, το έχω δει και το έχω ακούσει. Έχω πάει και έχω δει και τα εργαστήρια. Πώς γίνεται. Έχω πάρει και χαρτί.

0: ασταμάτητη ρυθμή από το Ράδιο Επιλογές. Ράδιο Επιλογές.
1: Ψηρά, ξεκόλα.
2: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα Τετάρτη. Εδώ είμαστε. Μετά τις διαφημίσεις, επιστροφή στη μουσική για λίγο ακόμα.
1: Βέβαια.
0: Στη μουσική και την γκρίνια, γιατί έτσι βγήκε η Τετάρτη μας σήμερα. Έτσι, λίγο σινεμά, λίγο γκρίνια και τα γόρι μου και το κορίτσι μου. Ξέρω και εγώ τι.
1: Όπως το πάρει κανένας τώρα.
0: Έτσι, δεν... έτσι. Λοιπόν, νομίζω ότι μερικοί το έχουν πει, αλλά δεν το έχουν πει οι περισσότεροι. Οι περισσότεροι έγραφαν έτσι τα δώρα που δίνουν κάθε χρόνο στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έτσι, και ένα από τα δώρα τα οποία ακόμα και η εφημερίδα το έκανε αυτό, δεν θυμάμαι ποια εφημερίδα, έλεγε τα αρνητικά τα οποία είναι υποσχέσεις και τα θετικά. Μέσα στα θετικά λοιπόν όλοι το είπαν ότι ήταν θετικό αυτό με το κουμπαρά για τα παιδιά. Ναι, άκουσέ με τώρα να σου πω.
1: Έτσι, επειδή εσύ μου,
0: μπορεί γιατί... και να μην έχει μεγάλη σχέση με κουμπαρά, όπως και εγώ αλίμονο.
1: Μιλάς με γρίφους γέροντα.
0: Έτσι, έτσι. Τώρα θα σου το πω. Όσοι δεν το έχετε ακούσει, νομίζω ότι οι περισσότεροι, αν την πλήσει κεφάλι, το έχετε ακούσει.
1: Δεν μου περισσεύουνε. Αν τι βάλω κουμπαρά, δώρο... θα τον σπάσω. Τι... Δηλαδή,
0: ναι,
1: το μήνα.
0: Τι δώρο, μπράβο. Τι δώρο έκανε λοιπόν ο συγκεκριμένος. Έτσι. Λοιπόν, σου λέει λοιπόν ότι. Άσχετο τώρα αυτό, δεν ξέρω, δεν ωφελεί καθόλου, ας πούμε, στο να μεγαλώσουν οι γεννήσεις στην Ελλάδα, ούτε να στηριχτούν οι οικογένειες, οι τωρινές. Τώρα λοιπόν θα κάνουμε έναν λογαριασμό, λέει, το οποίο θα είναι και το κράτος μέσα. Θα είναι δικός ο λογαριασμός και θα συμμετέχει το κράτος. Αν βάζεις εσύ 1.200 ευρώ το χρόνο από το παιδί που θα έχεις, που θα είναι 2 ετών και πάνω, έτσι, θα βάζει άλλα τόσο στο τέλος του χρόνου και το κράτος. Δηλαδή 1.200 εσύ, 1.200 το κράτος. Αυτός είναι κλειστός ο λογαριασμός, δεν μπορείς να πάρεις να πηγαίνει λεφτά μέχρι τα 18 του. Στα 18 του θα του δίνει όλα αυτά τα λεφτά. Αυτό είναι... δεν ξέρω. Δηλαδή μπορούμε να βρούμε κάποια τέτοια πράγματα να υποσχόμαστε στον κόσμο χωρίς να έχουμε δώσει μία δραχμή. Έτσι δεν είναι. Ας πούμε και αυτό να συμβεί, που δεν ξέρουμε αν θα συμβεί αυτό, δεν ξέρουμε αν θα βγει το συγκεκριμένο κόμμα και άμα θα γίνει πραγματικότητα αυτό, θα ακούμε στις ειδήσεις που λέει ακόμα περιμένουν 5 μήνες να μπουν τα χρήματα τα οποία έχει υποσχεθεί το κράτος στους λογαριασμούς. Έτσι, δηλαδή δεν δίνεις κάτι. Δηλαδή αντί για να πεις παιδιά έχουμε πρόβλημα, πρέπει να γίνουμε λίγο περισσότεροι εδώ πέρα. Από 130.000 παιδιά που μπαίναν στα σχολεία, τώρα μπαίνουν, ξέρω και εγώ, 70.000, σχεδόν τα μισά. Ας πούμε, πας και λες για κουμπαράδες. Εδώ άλλος δεν έχει να ζήσει. Στις 15 του μήνα θα βάλει και 1.200 ευρώ. Είσαι με τα καλά σου, άνθρωπέ μου. Σε έχει κοιτάξει και γιατρός. Ξέρεις τι γίνεται πραγματικά στον κόσμο. Έχεις κακούς συμβούλους. Δεν ξέρω τι. Δεν ξέρω. Συγγνώμη, αν με έχει πιάσει το παράπονο, δηλαδή αντί για να σου πει, ξέρεις κάτι, θα πάρεις 5.000 αν γεννήσεις και κάθε μήνα θα έχεις, ξέρω εγώ, 500 ευρώ μέχρι το παιδί σου να φτάσει στα 16 χρόνια, σου λέω εγώ, έτσι. Θα έχεις 500 ευρώ το μήνα. Θα βοηθούσε λίγο. Θα βοηθούσε λίγο να κάτσει η άλλη στο σπίτι, έστω και με αυτό το μικρό εισόδημα.
1: Ας φτιάξουν, ναι, τα σχολεία.
0: Τα σχολεία κλείνουν εδώ πέρα γιατί δεν έχουν παιδιά.
1: Όχι, εννοώ ας φτιάξουν τα σχολεία το πώς λειτουργούν.
0: Ναι, είναι και αυτό.
1: Να μην χρειάζονται τα φροντιστήρια και ξεπαραδιάζονται οι γονείς.
0: Παιδί μου, αυτό είναι το ένα. Το άλλο το διάβασες με τη δασκάλα. Ναι. Που τελευταία στιγμή, αυτό παιδιά που δεν μπορείτε τέλος Ιουλίου ως κράτος να ξέρετε πού θα πάει κάθε δάσκαλος που τον έχετε δεξιά και αριστερά. Και να ψάχνει τελευταία στιγμή και να μην βρίσκει να μένει στην σκηνή του μαζί με το παιδί της ή άλλη. Έτσι, είναι απίστευτο, δηλαδή πόσο περισσότερο σκουπίδι να αισθάνεται ο άλλος. Απίστευτο, αν αυτά δεν βρεθεί κόμμα να τα φτιάξει.
1: Πρόσεξε, έτσι.
0: Είναι τα βασικά
1: μαζί
0: αυτά.
1: Μαζί με την τετράχρονη κόρη της.
0: Ναι.
1: Όχι μόνο
0: παιδί μου, μπορεί
1: γυναίκα
0: να είναι χωρισμένη γυναίκα.
1: Όχι.
0: Και να πρέπει
1: αυτό
0: να το κρατάει το
1: παιδί.
0: Αυτό σου
1: λέω, ότι δεν υπάρχει καμία, κανένα σεβασμό σε τίποτα.
0: Δεν τους ενδιαφέρει καθόλου. Ούτε να πούνε ότι άμα έχεις παιδί, ξέρω και εγώ και αυτά, μένεις στην πόλη σου.

0: Τώρα, συγγνώμη που μιλάμε για τέτοια θέματα, αλλά καταλαβαίνετε ότι περιμένεις. Κακός βέβαια, γιατί είναι τα ίδια κόμματα. Τα τρία τουλάχιστον που έχουν κυβερνήσει είναι το ίδιο πράγμα. Δεν έχουν πει κάτι το οποίο να μην είναι υπόσχεση, αλλά να είναι κάτι πραγματικό. Δεν πιστεύει σε κανέναν και τίποτα πλέον. Συγγνώμη για το πολύ. Για λέγε, τι έχεις? Χαρούμενο. Ευχαριστώ.
1: Α, θες και χαρούμενο.
0: Και ευχαριστώ.
1: Τι να σου πω τώρα. Έχω ένα θέμα, αλλά δεν το λες και χαρούμενο και ευχάριστο.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Υπάρχει μία σκέψη. Αρκετά πανεπιστήμια και σχολεία κατά κύριο λόγο στο εξωτερικό. Να κάνουν τις εξετάσεις προφορικές. Ούτως ώστε να μπορέσουν να παρακάμψουν το σκονάκι της τεχνητής νοημοσύνης. Και τι σου λέει, άμα σε έχω εγώ εσένα απέναντι, σου κάνω επιτόπου τις ερωτήσεις και εσύ μου απαντάς. Δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις γκατζετάκι, ρολόι, γυαλιά,
0: όμως,
1: αυτό για να δεις την απάντηση.
0: Θα μπορούσες κάλλιστα να μην τα χρησιμοποιήσεις. Αυτά στις εξετάσεις, τα κινητά τα βάζω στην άκρη, θα μπορούσα να τα βάζω σε ένα κουτάκι να τα παίρνουνε. Έχω πάει σε εξετάσεις τα τελευταία χρόνια. Το κάνουν αυτό.
1: Κοίτα,
0: σου
1: όταν ήμουν
0: το
1: εγώ
0: κινητό,
1: στο
0: κλειστό το κινητό σου λέει.
1: Όταν ήμουν εγώ στο πανεπιστήμιο, είχε υπάρξει εξεταστική όπου δεν μας αφήνανε καν να πάμε τουαλέτα άνευ συνοδείας. Και μας ψάχνανε κιόλας.
0: Και αυτό, αλλά μου είχε τύχει να κάθεσαι, να είναι κλειστό το κινητό και να περάσει και άνθρωπος ο οποίος με αυτό το ειδικό εργαλείο, τι μεταλλικό έχεις επάνω σου, αν υπάρχει δεύτερο κινητό, ξέρεις τέτοια πράγματα. Υπάρχουν τρόποι. Δεν χρειάζεται να το κάνουμε προφορικό, γιατί προφορικό ο άλλος μπορεί να σου πει το οτιδήποτε. Ενώ όταν είναι γραπτό, μένει, που λέμε.
1: Ναι, θα πρέπει μετά να γίνεται βιντεοσκόπηση της εξέτασης, ούτως ώστε ο εξεταζόμενος να μπορεί να πει ότι εγώ απάντησα, αλλά
0: μόνο αυτός
1: με έκοψε.
0: Μόνο αυτό. Μπέρδεμα.

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα. Έτσι, αποσυρώμαστε από το στούντιο. Ησύχως.
1: Σε ένδειξη διαμαρτυρίας.
0: Εντάξει, τώρα τι διαμαρτυρία να κάνεις. Εδώ τα λένε άλλοι και άλλοι και δεν χαμπαριάζουν. Έτσι, και δεν μιλάμε τώρα για τους τωρινούς. Και οι προηγούμενοι το ίδιο ήταν. Και οι προηγούμενοι το ίδιο ήταν. Έτσι, αυτό που με έχει βαρύσει τα νεύρα πριν φύγουμε είναι το εξής. Κόμματα, άνθρωποι οι οποίοι διαχειρίζονται τα οικονομικά μας ως ότι ξέρουν, αμέσως μετά μας ρίξανε τη χρεοκοπία την οποία φταίμε εμείς και την τραβάμε εμείς. Ενώ έπρεπε να κλειστούν στη φυλακή οι άνθρωποι και να λογοδοτήσουν και να τους πάρουν και τις περιουσίες δηλαδή. Γιατί αυτοί διαχειρίζονται. Τι να πεις τώρα. Και δεν είναι σε εμάς το κακό, έτσι. Το βλέπετε, είναι σε πάρα πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, αύριο εδώ, Πέμπτη, κανονικότατα στη θέση μας, στο πόστο μας.
1: Πίστη στο ραντεβού μας.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς. Γεια χαρά, φιλιά πολλά. Down. Σε 22 ώρες εδώ.
1: Εδώ.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

σε φωνάζει. Δηλητηρίο που στάζει κάτω από τα χείλη σου φίλε.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: Είναι είδηση.
1: Είναι ιστορία.
0: Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Ιστορίες, μουσικές, επιλογές ενημερωτικές, επιλογές παντοτινές, επιλογές FM, στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές FM.

είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

0: επιλογές. Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ραδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.